Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Όταν ήμουν ένα παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν δίπλα.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

είμαστε και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

χρειαστεί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτή.

Εις μας τίποτ' άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ, και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε, τρελή.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

Φτάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώποι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιείς.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκολεύεται.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, βρε παιδιά!
2: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Παιδιά, εγώ μέχρι πριν κυριολεκτικά ένα δευτερόλεπτο δεν είχα καμία όρεξη. Και άλλα μέρες από δεν έχω όρεξη και αυτά και μου λέγει θα το βρούμε και τώρα ξαφνικά. Την έχω αποκτήσει πάρα πολύ. Ίσως φταίει βέβαια και ο καφές που ήπια. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα!
2: Καλό καλοκαίρι!
1: Παιδιά, επισήμως το καλοκαίρι.
2: Πόσο σας λείψαμε τώρα τις δύο εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή.
1: Ναι, παιδιά, ελπίζουμε μια απουσία, αλλά να σήμερα είμαστε εδώ για να επανορθώσουμε.
2: Ναι, να καταλάβετε αυτή την απουσία στη Δετάρτη 6 με 8 από την καθημερινότητά σας. Έτσι, να λέγατε κάτι έκανα εγώ όλο αυτό το καιρό.
1: Κάτι λείπει από αυτή τη μέρα σήμερα. Τι λείπει.
2: Και μάλλον ήταν η σημερινή εκπομπή, στην οποία, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ακούτε ηχό του χρόνου και στα μικρόφωνα είναι η Ειρήνα Σκυβάλου και...
1: Μερίσα Τζάνια.
2: Τέλεια. Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι, για σας, για μας, σε ένα μήνα θα μπει το καλοκαίρι. Προς το παρόν, το βιώνουμε μονάχα με τη ζέστη και την υπνηλία που μας φέρνει αυτή η ζέστη. Γι' αυτό, πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι από Μαρίζα Ρίζου.

0: Τέλεια, φύγαμε. Φύγαμε.
1: Επιστρέψαμε.
2: Πόσο σας γέμισε την ψυχή αυτό το τραγούδι. Αλήθεια, δεν γεμίσατε καλοκαίρι, παρόλο που μπορεί να είστε σε ένα γραφείο και να διαβάζετε, ξέρω.
1: Παρόλο που μπορεί να είστε στη ζέστη της Αθήνας και να βράζετε.
2: Να τσιμεντώνετε, να τσιμεντώνετε. Πραγματικά, παιδιά, μην ξαναδώ story από τριήμερο.
1: Παιδιά,
2: θα γίνει χαμός.
1: Σεβαστείτε εμάς που βρισκόμαστε σε πόλεις και δεν μπορούμε να πάμε θάλασσα.
2: Καλά, δεν φταίει μόνο αυτό. Φταίει και τότε ξεκινάει, παιδιά, η εξεταστική, και η εξεταστική του Ιουνίου. Δεν παλεύεται. Γιατί άντε, να πεις του Φεβρουαρίου, είσαι μέσα στο σπίτι, κάτι γίνεται. Τώρα, αφήστε.
1: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε το chat που μπορείτε να μας γράφετε ό,τι θέλετε και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Ακριβώς. Και μπορείτε να μας βρείτε και στα social media με λατινικούς χαρακτήρες. Radio Pandion. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, γιατί εδώ πέρα μπορεί να έχουμε και πιο μεγάλους κυρίους και κυρίες. Αλλά με ελληνικούς χαρακτήρες αυτή τη φορά στο Facebook, γιατί είπαμε να κρατήσουμε την ηλικία αυτής της εφαρμογής, οπότε προσθέσαμε ελληνικούς χαρακτήρες. Ας ξεκινήσουμε ωστόσο την εβδομάδα μας, γιατί περνάει η ώρα και τα γεγονότα τρέχουν, παιδιά.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα που αφορά το ποδόσφαιρο.
2: Το θέμα της. Το αγαπημένο της θέμα είναι
1: θέμα,
2: αυτό, παιδιά.
1: Το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε τώρα πίσω, όχι 5, όχι 10, αλλά σχεδόν έναν αιώνα, παιδιά. 1η Ιουνίου του 1930, εποχές που δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν podcast, δεν υπήρχαν καν οι γνωστές ατάκες του τύπου «έφταιγε η διαιτησία» και όπου έπρεπε να βρεις άλλες δικαιολογίες.
2: Πάρτο.
1: Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στη Λεωφόρο. Και το τελικό σκορ, 8-2, παιδιά.
2: Τι έγινε,
1: ναι,
2: έτσουξε.
1: Έτσουξε. Παιδιά, εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση, γιατί όπως καταλαβαίνετε...
2: Εγώ, παιδιά, από τα γενοφάσκια μου σε αυτό το σπίτι είμαστε Παναθηναϊκοί και να θέλω να αλλάξω δεν μπορώ. Δεν μου επιτρέπετε.
1: Και μένα, αλλά εγώ επέλεξα άλλο δρόμο.
2: Άντε, δικό μου δρόμο.
1: Φανταστείτε να υπήρχε τότε το Twitter, παιδιά, με αυτή τη νίκη. Θα έπεφτε το σύστημα. Θα έβγαινε ανακοίνωση, παρακαλούνται οι φίλαθλοι να σταματήσουν να γράφουν 8-2. Οι Σέρβες δεν αντέχουν άλλο. Το καλύτερο όμως είναι ότι λέγεται πως κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν πάει στο γήπεδο, παιδιά, με φέρετρο, πιστεύοντας ότι θα κυδέψουν τον Παναθηναϊκό. Και τελικά, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά έγινε κάτι πολύ πιο ακραίο. Τελικά, η μέρα πήρε μια μικρή ανατροπή.
2: Μικρή.
1: Από αυτές που λένε...
2: Μόνο 8 γκολ.
1: Δεν πήγε ακριβώς σύμφωνα με το πλάνο. Λοιπόν, και σκέφτομαι τώρα τους Σκύβρη της εποχής. Πώς να περιγράψεις το 8ο γκολ, ρε παιδιά, είπαμε. Λες το πρώτο γκολ, ναι, ο Παναθηναϊκός έβαλε το πρώτο γκολ, έβαλε το δεύτερο, έβαλε το τρίτο. Άντε και το τέταρτο, αλλά το 8ο, ρε παιδιά.
2: Τελικά, στο φέρετρο μπήκαν αυτοί, μήπως μέσα. Μήπως μπήκανε.
1: Ναι, μπήκαν, αλλά περίμενε, Ειρήνα μου, περίμενε να συνεχίσω.
2: Κάρμα, κάρμα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου, γιατί τα σκορ μπορεί να αλλάζουν, οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, οι παίκτες να αλλάζουν κι αυτοί, αλλά οι φίλαθλοι παραμένουν, παιδιά, οι ίδιοι. Σχεδόν 100 χρόνια μετά, αν αναφέρεις το 8-2 σε μια παρέα, θα συζητιέται μέχρι και το πρωί.
2: Τι μερίσα να ρωτάτε, παιδιά, που το συζητάει έναν αιώνα τώρα.
1: Λοιπόν, αυτή η νίκη αποτέλεσε μία από τις πιο θρηλυκές ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα αποτέλεσμα που άντεξε στον χρόνο, πέρασε από γενιά σε γενιά και αποδεικνύει ότι μερικές αθλητικές ιστορίες δεν γυρνάνε ποτέ. Αλλά επειδή μπορεί ο Παναθηναϊκός να κέρδισε τον Ολυμπιακό το 1930, ωστόσο ερχόμαστε στο 2026, όπου ο Ολυμπιακός, παιδιά, κατάφερε να κερδίσει το κύπελο, το πρωτάθλημα, στο μπάσκετ, πριν 2 εβδομάδες, την Κυριακή, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό, επειδή έχουμε και χιούμορ σε αυτή την εκπομπή, και επειδή είναι και το τραγούδι των ημερών μετά την νίκη αυτή,
2: πώς έχουν συμβεί αυτό το μήνα.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τον νικιάστηκε από την Κατερίνα Λιόλη, παιδιά.

0: Νοικιάστηκε τελικά το σπιτάκι.
1: Το σπίτι σας, η δίδα μου.
0: Θα ήθελα να προσέχεις τις εκφράσεις σου, εντάξει. Εδώ πέρα είμαστε επιμορφωτική εκπομπή με πάρα πάρα πολύ σοβαρό ύφος.
1: Εννοείται. Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό ακούσαμε μόλις το νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου. Πολύ επιμορφωτικό.
0: Όχι, είναι ορισμός, παιδιά. Ορισμός.
1: Ωραία.
0: Του χρόνου. Τι θέλεις? Φέτος στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει χαμός. Χαμός. Ξέρεις ότι θα έρθει.
1: Α, ναι.
0: Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν. Εντάξει, σε βρίσκω τελείως ανενημέρωτη. Αμούδι κλαμπ θα φέρει Κατερίνα Λιόλιου φέτος.
1: Τέλος. Λοιπόν, σταμάτα, και καταλάβετε, τώρα η Ειρήνα θα είναι εκεί.
0: Παιδιά, εδώ μεταξύ, εγώ τι λέει το στόμα μου. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, θέλεις, γιατί δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Οπότε. Sorry.
1: Τέλος. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να πάμε σε κάτι λίγο πιο σοβαρό, ωστόσο.
0: Α, τόσο κράτησε.
1: Δεν την αφήνω να χαρεί, παιδιά. Λοιπόν, πάμε το 1973, που ήταν μια αρκετά σημαδιακή χρονολογία για την Ελλάδα. Γιατί ήταν μια εποχή που βρισκόταν ακόμη η χώρα μας κάτω από το καθεστώς της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Είναι αρχές Ιουνίου και η Χούντα προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές κινήσεις της περίοδου αυτής. Ανακοινώνει την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ακούγεται κάπως παράδοξο όταν το ακούς σήμερα. Μια δικτατορία να μιλά για δημοκρατία. Είναι από εκείνες τις ιστορικές στιγμές που χρειάζονται λίγο παραπάνω πλαίσιο για να τις καταλάβει κανείς. Να πούμε εδώ ότι μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία, μέχρι και το 1973. Υπήρχε δηλαδή βασιλιάς, έστω και αν τα πολιτικά γεγονότα των προηγούμενων ετών είχαν δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις ανάμεσα στο παλάτι και τις κυβερνήσεις εποχής. Το 1973, λοιπόν, το καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποφασίζει να βγάλει τη μοναρχία από την εξίσωση. Με μια συντακτική πράξη ανακοινώνεται το τέλος του θεσμού που είχε συνοδεύσει την Ελλάδα για δεκαετίες. Αν το μεταφέρουμε στη σημερινή γλώσσα, είναι σαν να ξυπνάς ένα πρωί και να ανακαλύπτεις ότι κάποιος είχε αλλάξει το καταστατικό μιας ολόκληρης χώρας μέσα σε μια νύχτα. Χωρίς δημόσιο διάλογο, χωρίς πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς τα πράγματα που θεωρούμε σήμερα αυτονόητα σε μια δημοκρατία. Φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν σήμερα αν μια τόσο μεγάλη συνταγματική αλλαγή ανακοινώνονταν ξαφνικά. Τα έκτακτα δελτία θα διαδέχονταν το ένα το άλλο, οι αναλυτές θα έβγαιναν στα παράθυρα και μέσα σε 5 λεπτά θα είχαν εμφανιστεί χιλιάδες ειδικοί στο συνταγματικό δίκαιο. Η ιστορία όμως είχε και άλλες στροφές μπροστά της. Γιατί παρότι το 1973 η μοναρχία καταργήθηκε από τη Χούντα, το ζήτημα δεν έκλεισε εκεί. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το 1974 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα από την νόμιμη πλέον δημοκρατική κυβέρνηση. Εκεί οι Έλληνες πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν οι ίδιοι για το πολίτευμα της χώρας. Και αυτή τη φορά η απόφαση δεν πάρθηκε από ένα υπουργικό συμβούλιο ούτε από κάποιο διάταγμα. Πάρθηκε από τις κάλπες. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο και από τότε η Ελλάδα πορεύεται ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το πολίτευμα που έχουμε μέχρι και σήμερα. Κοιτάζοντας πίσω τέτοιες ημερομηνίες, μας θυμίζουν πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η πορεία μιας χώρας. Μερικές φορές, μέσα σε λίγες μόνο γραμμές ενός επίσημου κειμένου, γράφονται κεφάλαια που επηρεάζουν ολόκληρες γενιές αργότερα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Ότι όταν οι άνθρωποι ζουν τα γεγονότα, σπάνια καταλαβαίνουν το πραγματικό τους μέγεθος. Χρειάζονται χρόνια, καμιά φορά και δεκαετίες, για να δούμε καθαρά πόσο σημαντική ήταν μία στιγμή. Και η Ελλάδα το 1973 ήταν σίγουρα μία από αυτές τις στιγμές, παιδιά.
0: Τέλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο,
1: εντάξει, αυτό...
0: όχι.
1: Μπράβο. Εντάξει.
0: Αυτό νομίζω
1: περάσαμε
0: το
1: πιο... λίγο το...
0: ιστορικό, νομίζω, τη σημερινή. Δηλαδή, από τα θέματα που έχω αναλάβει εγώ δεν έχω κάποιο τόσο ιστορικό, νομίζω, ούτε εσύ πλέον. Από εδώ και στο
1: ναι. Ωστόσο, εντάξει, είναι ένα, θεωρώ, όντως πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο γεγονός.
0: Ισχύει.
1: Γιατί, παιδιά, άλλαξε όντως το πολίτευμα της χώρας, δηλαδή...
0: Καλά, ό,τι πρώτοι είμαστε, ό,τι τελευταίοι.
1: Ναι, αλλά περάσαμε από τη μοναρχία στη προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, εδώ τέλος και λίγο.
0: Ισχύει, ισχύει. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, πάμε σε ένα δικό μου αγαπημένο ζήτημα. Που έχει να κάνει με λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λοιπόν, όχι, αστειεύομαι, δεν είμαι τόσο ηλίστρια όσο ακούγομαι τώρα. Και δεν έχουμε και ένα τραγούδι, είχαμε βάλει την προηγούμενη φορά.
1: Στόχος είναι τα λεφτά, το τιμήσαμε.
0: Το τιμήσαμε, ακούστηκε 2.500 φορές. Αν η τελευταία μας εκπομπή ήταν 13 Μαΐου.
1: Πω, πω, πέρασε πολύ καιρός.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πόσο σας λείψαμε?
0: Παιδιά, αντικειμενικά τώρα, πόσο γρήγορα. Τέλος πάντων, εύχομαι να περάσει και αυτός ο μήνας έτσι παν γρήγορα.
1: Παιδιά, αυτός ο μήνας πρέπει να περάσει γρήγορα.
0: Δηλαδή, με βαθμούς φοβερά γρήγορους. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν, 1 Ιουνίου 1998, στην γέννηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το προφανές λοιπόν που ξέρουν όλοι είναι ότι ιδρύθηκε στη Φραγκφούρτη. Γιατί είναι τόσο σημαντική για την Ελλάδα? Διότι όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ελλάδα δεν ήταν καν μέλος της Ευρωζώνης. Το ευρώ υπήρχε ως σχέδιο, αλλά η χώρα μας δεν πληρούσε ακόμη τα κριτήρια για να το αποκτήσει. Άρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργήθηκε πριν ακόμη αποκτήσουμε το νόμισμα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο, το ευρώ. Θυμάστε, είχαμε τις δραχμές τότε. Εσείς θυμάστε, εγώ ήμουνα αγέννητη. Το πιο παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ίσως η πιο ισχυρή τράπεζα στον κόσμο, χωρίς ωστόσο να εκλέγεται από κανέναν λαό. Καθώς επηρεάζει αποφάσεις όπως έχουν να κάνουν επιτόκια στεγαστικών, δάνεια, πληθωρισμός, καθώς και οικονομική ανάπτυξη εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτά τα κάνουμε τώρα και στη σχολή σε κάτι οικονομικά.
1: Σε κάτι οικονομικά εκεί.
0: Εκεί, σε αυτά τα, τριτοτέταρτα. Λοιπόν, και όμως οι διοικητές της δεν εκλέγονται από τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Ηγείται των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, δηλαδή των 17 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτής της μικρότερης ομάδας τραπεζών αποκαλείται Ευρωσύστημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απολύτως ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, κάνουμε μια σούμα. Την 1η Ιουνίου του 1998 γεννήθηκε ένας οργανισμός που σήμερα μπορεί να καθορίσει πόσο θα πληρώσουμε το στεγαστικό μας δάνειο, πόσο ακριβά θα ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ, που οι τιμές, παιδιά, έχουν φτάσει στα ύψη. Ήμαρτον. 7 ευρώ τα ντοματίνια. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και πόσο θα κοστίζει το χρήμα στην Ευρώπη. Κι όμως, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν καν που βρίσκεται το κτίριό τους. Ανήκα σε αυτούς τους Ευρωπαίους. Ανήκα. Ωστόσο, δεν ανήκω πια. Λοιπόν.
1: Γιατί.
0: Ακριβώς, παιδιά. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και εσείς πρέπει να μας ακούτε για να τα μαθαίνετε αυτά.
0: Γι' αυτό έχω και εδώ τη Μερίσα να μου υπενθυμίζει τις γνώσεις που διαθέτω μέσα στο κεφάλι μου και είναι καταχωρημένες πλέον. Συνεχίζουμε, ωστόσο, με ένα φοβερά αγαπημένο συγκρότημα, τους Beatles, και συγκεκριμένα με το άλμπουμ το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Πώς νιώσατε στο άκουσμα αυτού του δίσκου? Φανταστικά, είμαι σίγουρη. Ξεκινάμε λοιπόν με το γεγονός ότι 1 Ιουνίου 1967 δημιουργείται αυτό το άλμπουμ, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ τώρα, καθώς άρχισε να ηχογραφείται όταν η μανία του νεαρό κόσμου για τα σκαθάρια, όπως τους αποκαλούσαν, άρχισε να υποχωρεί. Το επιδίωξαν και οι ίδιοι οι Beatles, που αποφάσισαν να σταματήσουν τις συναυλίες τον Αύγουστο του 1966 και να αφοσιωθούν στη δισκογραφία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ενός ταξιδιού τους στην Αφρική, σκέφτηκαν να δημιουργήσουν ένα θεματικό άλμπουμ για μια φανταστική ορχήστρα επικεφαλής των Lohia Pepper, η οποία θα έδινε ένα φανταστικό κονσέρτο μπροστά σε ένα φανταστικό κοινό, ενώ οι τέσσερις Beatles θα υποδίονταν συγκεκριμένους ρόλους. Πόσο τέλεια ιδέα! Φανταστικό. Τέλειο, σαν θεατρικό έργο. Τέλος πάντων, το σχέδιο δεν τους βγήκε απόλυτα, αλλά δημιούργησαν μία σειρά από μουσικά κομψοτεχνήματα με την καθοριστική συνδρομή του παραγωγού τους, George Martin, όπου η ψυχεδέλεια, όπως μας έχει μάθει και η Ανούλα η Βύση, η κλασική μουσική, το rock and roll και το music hall δένουν αρμονικά. Ωστόσο, στο εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ, αν θέλετε μπείτε να το δείτε, είτε στο Google είτε στο Spotify, εμφανίζονται δεκάδες προσωπικότητες, όπως είναι ο Κάρλ Μάρξ, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Μάρλον Μπράντο. Όλους παραδόξους έχουμε μιλήσει για όλους αυτούς εδώ πέρα μέχρι στιγμής, δηλαδή πόσο περήφανες. Η ιδέα λοιπόν ήταν να μοιάζει στην ουσία με μια συνάντηση όλων των σημαντικών ανθρώπων της ιστορίας. Ωστόσο, γεννιέται το ερώτημα, γιατί, τι είναι τόσο σημαντικό σε αυτό το άλμπουμ και γιατί άλλαξε τη μουσική και γιατί θεωρείται ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών από τους κριτικούς. Μια παρένθεση εδώ. Τι σε ορίζει να είσαι κριτικός? Δεν είναι κάπως... Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή,
1: αν το σκεφτείς
0: ψυχρά, ναι. Δεν είναι περίεργο να είσαι κριτικός και να λες ότι αυτό το άλμπουμ είναι συγκλονιστικό. Αυτό δεν μετράει καθόλου. Που για κάποιον άλλο μπορεί να ισχύει το ακριβώς αντίθετο. ή μια, για μια παράσταση, για μια ταινία, να λένε, ξέρω, να βάζουν δύο αστέρια. Και για έναν άλλο να είναι η πιο ωραία ταινία που έχει δει. Δεν ξέρω, πάρα πολύ περίεργη δουλειά, δεν είναι.
1: Είναι περίεργη, αλλά νομίζω έχουν κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, για μια ταινία, ας πούμε, έχουν κάποια συγκεκριμένα bullets, να το πω έτσι. Mm-hmm.
0: Που πρέπει, ας πούμε, η ταινία να υπηρετεί για να κρίνουν ανάλογα.
1: Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, ούτε εγώ. Δεν ξέρω, τέλει.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο mindset που ακολουθούν.
0: Ναι, εντάξει, λογικό μου ακούγεται, έτσι, προφανώς δεν πάνε στα τυφλά. Αλλά
1: ναι, είναι περίεργο.
0: Είναι, νιώθω ότι θα ήταν ωραίο να είμαι, δεν ξέρω, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να είμαι. Να είμαι, εγώ θα σας πω, παιδιά, τι θα δείτε φέτος. Τέλος πάντων.
1: Μα το κάνεις ήδη.
0: Α, ναι.
1: Το κάνει, παιδιά, η Ειρήνα.
0: Απλά να έχω και τον
1: είναι
0: τίτλο
1: κατά. Θεατρικών παραστάσεων, ταινιών.
0: Ταινιών. Εγώ μόνο με το μεταξύ πάω, βλέπω μια ταινία. Και τους λέω, παιδιά, εμένα μου άρεσε αυτό και αυτό και αυτό. Ή το συζητάμε μετά κυριολεκτικά για το υπόλοιπο της μέρας. Θα τους πω ότι αυτό, ναι, αυτό όχι. Μουσική. Μ.
1: Μα και με τις ταινίες το κάνεις, μόνη σου.
0: Μα με τις ταινίες, με τις ταινίες το κάνω πάρα πολύ ωραία. Γράφω και για τις ταινίες από κάτω. Όσοι δεν έχει. Όσοι έχετε Letterboxd, που είναι στην ουσία πλατφόρμα όπου καταχωρείς τις ταινίες που βλέπεις, πηγαίνετε να με βρείτε, σας παρακαλώ πολύ. Έχω κάνει εκεί πέρα δουλειά, όχι αστεία. Τέλος πάντων, βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το. Για κάποιο λόγο, σαν πρώτη ταινία μου ήρθε το Βασικό Ένστικτο.
1: Ωραία.
0: Χριστέ μου την τροπή. Λοιπόν, ναι, βλέπεις, ας πούμε, το Βασικό Ένστικτο, ωραία. Και λες, θες να, αυτή την ταινία να την καταχωρήσεις στις ταινίες που έχεις δει στη ζωή σου. Ναι. Δηλαδή, γιατί μπορεί να. Να θέλεις να είσαι τέτοιος, ρε παιδί μου, και να κάνεις την κριτική σου, να βάλεις τα αστέρια σου, να είσαι ο κριτικός της δικής σου, ας πούμε, γκάμα ταινιών.
1: Κριτικός με γιώτα.
0: Ναι, καλά, εμείς μπορεί να είμαστε και με ήττα, αλλά αυτά είναι προσόντα που διαθέτουν.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα να κάνω ένα αστιάκι.
0: Τέλος πάντων. Ναι, και πας λοιπόν σε αυτή την εφαρμογή, γράφεις ότι αυτή την ταινία την έχω δει, γράφεις τόσα αστέρια, μπορείς να γράψεις την κριτική σου και είναι σαν
1: τέλειο.
0: Προσωπικό ημερολόγιο ταινιών. Δεν είναι τέλειο, είναι τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Καθώς οι Beatles μέχρι τότε θεωρούσαν, γενικότερα ο κόσμος, θεωρούσε μέχρι τότε τα άλμπουμ συλλογές τραγουδιών. Και ήρθαν λοιπόν οι κριτικοί αυτοί να πούνε ότι το Sgt. Pepper άρχισαν να το θεωρούν ολοκληρωμένα έργα τέχνης, αυτούσια. Έτσι λοιπόν, πολλοί ιστορικοί της μουσικής το αποκαλούν ο πρώτος δίσκος που αντιμετωπίστηκε σαν μυθιστόρημα. Πόσο υπέροχος τίτλος. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε το Lucy in the Sky with Diamonds από τον ομώνυμο δίσκο και τους Beatles.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε
2: και διαβάσαμε
1: τα σχόλιά σας. Λοιπόν, όταν λες 7 ευρώ εννοείς το εισιτήριο του σινεμά, κορίτσι μου, εσύ γλυκό, θεσσαλονικιώτικο, θα σε πάρω από το μαλλί.
2: Ψύχρεμη, όπως βλέπετε.
1: Όχι, εντάξει, αντικειμενικά, παιδιά, έχουν ξεφύγει λίγο. Αλλά άμα πεις, είμαι φοιτήτρια.
2: Έτσι, με αυτό το τόνο, είμαι φοιτήτρια.
1: Ναι, με αυτό το τόνο, είμαι φοιτήτρια. Και πας, θα σου μειώσουν 2 ευρώ.
2: Δεν έχω να φάω.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχω να φάω,
2: αλλά
1: το σινεμά με θρέφει.
2: Και επίσης, στη φίλη μας από τα πιο βόρεια, από τη Βουλγαρία, που μας είπε για το TikTok.
1: Ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει.
2: Αυτή η γενιά τα έχει σοβεδώσει όλα.
1: Gen Z και ξέρω ψωμί.
2: Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα λίγο για
1: Lost Generation μόνο, ρε. Τι.
2: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα βρισκόμαστε αλλού. Αυτά είναι...
1: παρενέργειες.
2: Παρενέργειες από το διάβασμα, έχω να σας πω. Μιας και μιλάμε έτσι λίγο για το σινεμά, να προχωρήσουμε με ένα πρόσωπο του χώρου αυτού.
1: Πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγη.
2: Θα μιλήσουμε για μια γυναίκα που σχεδόν έναν αιώνα μετά τη γέννησή της.
1: Θεωρείς μου μοιάζει.
2: Παιδιά, αλήθεια, μακάρι να υπήρχε μια κάμερα. Να βλέπατε το πώς την κοίταξα.
1: Α, βοήθεια. Γιατί θα ακούσετε για ποια θα πει.
2: Ναι. Συνεχίζω λοιπόν.
1: Sorry.
2: Μια γυναίκα που σχεδόν έναν αιώνα μετά την γέννησή της εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 1η Ιουνίου λοιπόν του 1926, Ειρήνα, σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Γεννιέται στο Λος Άντζελες η γυναίκα που έμελε να γίνει γνωστή ως Μέριλιν Μονρό. Και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν ακούμε το όνομά της, σχεδόν όλοι έχουμε την ίδια εικόνα στο μυαλό μας. Φυσικά όχι την εικόνα της Ειρήνας. Λοιπόν.
1: Εδώ ακούγονται ξαφνικά πολλές αλήθειες, παιδιά.
2: Λοιπόν, το ξανθό της το μαλλί, το χαρακτηριστικό της το χαμόγελο, εκείνη την παρουσία που έκανε μια ολόκληρη αίθουσα να στέλνει την έρωτης της, Ειρήνα μου. Υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται διάσημοι και υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται σύμβολα. Εσύ, Ειρήνα, σε ποια κατηγορία ανήκεις?
1: Σε καμία από τις δύο. Προς το παρόν, παιδιά.
2: Μέριλιν όμως ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, παιδιά, γιατί κατάφερε να γίνει σύμβολο. Βέβαια, η ζωή της δεν ξεκίνησε καθόλου σαν παραμύθι του Hollywood. Γεννήθηκε ως Norma Jean Mortensen, μεγάλωσε μέσα σε δυσκολίες, σε ανάδοχες οικογένειες και ιδρύματα και τίποτε δεν προμήνυε ότι κάποια μέρα θα γινόταν το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του κινηματογράφου. Κάπου εκεί όμως βρίσκεται και η γοητεία της ιστορίας της. Γιατί δεν ήταν μια στάρ που γεννήθηκε μέσα στη λάμψη. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε από το πουθενά στην κορυφή του κόσμου. Στη δεκαετία λοιπόν του 50, το όνομά της ήταν παντού. Σαφής, σεξόφιλα, περιοδικά, κινηματογράφους. Σήμερα λέμε συχνά ότι κάποιος έσπασε το ίντερνετ. Η Μέριλιν το είχε καταφέρει πριν καν την ύπαρξη, παιδιά, του ίντερνετ. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω.
1: Φανταστείτε γιατί να ζούσε τώρα, σε αυτή τη γενιά. Που πάρα πολλές κοπέλες, παιδιά, αντικειμενικά προσπαθούν να τη μιμηθούν. Κουρέματα, στυλ, το ότι η ελιά που είχε, η χαρακτηριστική. Που πάρα πολλές κοπέλες, ας πούμε, θα πάρουν το eyeliner ή ένα μολύβι μαύρο και θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ενώ αυτό παλιά. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό δικό της.
2: Ναι, παιδιά, σκεφτείτε ότι σε μια εποχή χωρίς Instagram, χωρίς TikTok, χωρίς YouTube.
1: Ναι, το να γίνει
2: χωρίς
1: τόσο...
2: έγχρωμη τηλεόραση, παιδιά.
1: Ναι.
2: Στα περισσότερα σπίτια, κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που μόνο του, παιδιά, είναι ένα τεράστιο επίτευγμα.
1: Και μάλιστα είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η φωτογραφία που περνάει από... φοράει ένα φόρεμα κοντό, το άσπρο αυτό το φόρεμα, και περνάει πώς είναι κάτω στο δρόμο που έχουν και βγαίνει αέρας.
2: Α, στην Αμερική.
1: Μπράβο, στην Αμερική. Ναι, που το... ναι εκεί. Όχι, από εδώ και εδώ. Η Συγκρού έχει ένα τέτοιο. και περνάει και ανεβαίνει το φόρεμα και ήταν όλα τα φλάζ γύρω της και όλος ο ανδρικός πληθυσμός είχε πάθει την πλάκα της ζωής του.
2: Ναι. Σκέψω ότι ενώ οι περισσότεροι θυμούνται αυτή τη λάμψη που λες, τα φορέματά της, τις φωτογραφίες της, πολλοί συνεργάτες της την περιέγραφαν ως έναν άνθρωπο πολύ πιο σύνθετο από την εικόνα που έβλεπε το κοινό. Mm-hmm. Έναν άνθρωπο, παιδιά, με ανασφάλειες, φιλοδοξίες και μια συνεχή προσπάθεια να αποδείξει ότι ήταν κάτι περισσότερο από ένα όμορφο πρόσωπο. Ίσως γι' αυτό η ιστορία της εξακολουθεί, παιδιά, να μας ενδιαφέρει ακόμα και τώρα, γιατί πίσω από τον μύθο υπήρχε ένας πραγματικός άνθρωπος. Και πολλές φορές οι πραγματικοί άνθρωποι είναι πιο ενδιαφέροντες από τους μύθους που δημιουργούνται γύρω τους. Το παράξενο είναι ότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έφυγε από τη ζωή και παρόλα αυτά η εικόνα της παραμένει ζωντανή. Νέες γενιές που δεν έχουν δει καμία ταινία την ξέρουν ακριβώς ποια ήταν. Καλλιτέχνες συνεχίζουν να την αναφέρουν. Σχεδιαστές μόδας συνεχίζουν να εμπνέονται από αυτήν. Και η pop κουλτούρα εξακολουθεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στο όνομά της. Αυτό είναι μάλλον το τελικό τεστ της διαχρονικότητας. Όχι αν σε θυμούνται οι άνθρωποι της εποχής σου, αλλά αν σε θυμούνται οι άνθρωποι που γεννήθηκαν δεκαετίες μετά από εσένα. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θυμόμαστε τη γέννηση της Marilyn Monroe, μιας γυναίκας που ξεκίνησε ως Norma Jean, έγινε το μεγαλύτερο αστέρι του Hollywood και τελικά πέρασε στην ιστορία ως κάτι σπάνιο. Όχι απλώς μια διάσημη ηθοποιός, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Και κάπως έτσι, σχεδόν 100 χρόνια μετά τη γέννησή της, η Marilyn εξακολουθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα, να τραβά την προσοχή ολόκληρου του κόσμου. Γι' αυτό έχω επιλέξει έτσι ένα τραγούδι που ερμηνεύει και η ίδια.
1: Πολύ χαρακτηριστικό.
2: Το I wanna be loved by you.
1: I wanna be loved.
2: Τέλος, το βάζω γιατί αν ακούσετε την Ειρήνα θα φύγετε.
1: Μπορεί να κάτσετε.

0: diddly dum, boop boop be doop.
1: Λοιπόν,
2: κάθε φορά θα επιστρέφουμε με γέλιο, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Έτσι, παιδιά, γέλιο και χαρά. Πάντα, στη ζωή σας. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, εγώ ακατάλληλη τελείως, γιατί θα πάμε σε ένα πρόσωπο. Την Κατερίνα Γόγου, που είμαι σίγουρη ότι κάποια σελίδα του Instagram σας την έχει πετάξει και μάλλον την έχετε αγνοήσει, γιατί, θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί η Κατερίνα Γόγου γεννήθηκε 1 Ιουνίου του 1940 και αυτοκτόνησε την 3η... Και αυτοκτόνησε, ναι, την 3η Οκτωβρίου του 1993. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα την θυμούνται ως την ηθοποιό του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όμως αυτό είναι μονάχα το πρώτο κεφάλαιο, καθώς ο περισσότερος κόσμος τη θυμάται ως ποιήτρια παρά ως ηθοποιό. Το βιβλίο της «Τρία κλικ αριστερά» ξεπέρασε τις 40.000 πωλήσεις, αριθμός εξαιρετικά σπάνιος για ποιήση, καθώς αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το είχαν καταφέρει μονάχα ο Ρίτσος και ο Ηλίτης και ίσως όχι σε τόσο υψηλό αριθμό. Συνελήφθη πολλές φορές λόγω της πολιτικής της δράσης και το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έγραφε απλώς ποιήση, ζούσε την ποιήσή της ως πολιτική πράξη. Η μεγάλη της αντίφαση είναι το ότι πάντα στις ταινίες την επέλεγαν για να κάνει το αστείο κορίτσι, την ξεγνιαστή κοπέλα, τη γλυκιά παρουσία. Ωστόσο, στην πραγματικότητα έγραφε από τα πιο σκοτεινά και οργισμένα ποίηματα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Υπάρχουν άνθρωποι, λοιπόν, που φοράνε μια μάσκα για να επιβιώσουν και η Κατερίνα Γόγου φόρησε τη μάσκα της κωμωδίας, αλλά από πίσω έκρυβε μια από τις πιο ανήσυχες φωνές της ελληνικής ποίησης. Και επειδή πάρα πολλά ποίηματά της έχουν μελοποιηθεί όχι με τον πιο, ας πούμε, κλασικό τρόπο, παρόλα αυτά έχουν γίνει τραγούδια, ένα από τα πιο γνωστά της είναι το «Θα έρθει καιρός», το οποίο είναι κανονική φιλοσοφία και ποίηση. Οπότε ας πάμε να την ακούσουμε.

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη γλες. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι

θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: δύσκολη, Τέρι. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, Μαρία.
1: Ρεαλία. Πρέπει λίγο να ηρεμήσεις. Παιδιά, τι γνώμη έχετε για μαγιό με τρούξ? Θα ήθελα την ειλικρινή σας απάντηση. Γράψτε στο chat.
2: Γράψτε μας τώρα στο chat. Μπαίνω να δω, παιδιά, περιμένετε.
1: Τι γνώμη έχετε για τα μαγιό με... Πώς τα λένε?
2: Αυτό γιατί το ρωτάμε.
1: Όχι τρούξ. Έλα, αυτά που... Με παγιέτες, με παγιέτες. Τι γνώμη έχουμε? Με παγιέτες.
2: Συνδέεται με το θέμα που πρόκειται να συζητήσει.
1: Φανταστική. Μερίσα, όχι, όχι, στο δίνω. Φανταστική πάσα, γιατί παιδιά. Όχι, δεν συνδέεται με το θέμα, αλλά συνδέεται.
2: Ναι, εγώ... αλλά ένα λεπτό, δεν μας γράφετε. Εγώ τώρα έχω μπει στο chat και δεν βλέπω κάτι.
1: Τέλος πάντων. Με εκνευρίζετε.
2: Λοιπόν, χάσατε την ευκαιρία σας, γιατί τώρα.
1: Εντάξει, άμα εγώ όμως βγω με μαγιό, με. Πώς το λένε, με παγιέτα. Και μετά ακούσω.
2: Μετά,
1: εγώ θα είμαι σαν παγιέτα. Και μετά ακούσω σχόλια τύπου. Τι φοράει αυτή και αυτά. Χαμός θα γίνει. Γιατί εγώ ρώτησα τη γνώμη σας. Ασχέτως που εσείς δεν μου τη δώσατε και μου τη δίνετε όταν δεν σας τη ζητάω. Τι λέω. Λοιπόν.
2: Όχι παγιέτα σε μαγιό, ρε.
1: Σ' αγαπώ. Να ξέρετε, κάνω πλάκα προφανώς έτσι. Το θεωρώ απέσιο. Συγγνώμη. Μπορεί να είναι πάρα πολύ τάση, αλλά ειλικρινά το θεωρώ. Βέβαια, έχω δει κάποια ωραία. Αλλά. Ως επιτοπλίστων. Ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ακούστε. Συνεχίζουμε με
2: σε
1: λόγα. Λοιπόν, μεταφερόμαστε λοιπόν στο Παρίσι του 2008, στον θάνατο αυτού του φανταστικού σχεδιαστή. Έλα, παιδιά, σοβαρεύομαι τώρα. Ο κόσμος λοιπόν ξέρει τον Yves Saint Laurent ως σχεδιαστή μόδας, δεν ξέρει όμως τι πραγματικά άλλαξε και πράγματι ούτε εγώ, παιδιά, ήξερα μέχρι να το διαβάσω. Δηλαδή, ακούμε τόσα χρόνια και αυτά, αλλά δεν. Η μεγάλη, παιδιά, επανάσταση ήρθε τη δεκαετία του 60, όπου το γυναικείο κουστούμι θεωρούνταν σχεδόν ανδρικό προνόμιο. Τι σχεδόν, δηλαδή, μονάχα ανδρικό προνόμιο θεωρείταν το κουστούμι. Ο Σεν Λοράν, λοιπόν, δημιούργησε το περίφημο Le Smoking, δηλαδή ένα γυναικείο smoking. Το σοκ ήταν ότι πολλά εστιατόρια στο Παρίσι απαγόρευαν την είσοδο σε γυναίκες που το φορούσαν, καθώς τις θεωρούσαν πάρα πολύ προκλητικές. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα, κυρία μου, σκάς μύτη με παντελόνι στο δικό μου το εστιατόριο? Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Δηλαδή, σήμερα εμένα πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κυκλοφορώ, ξέρω εγώ, μόνο με φούστες. Ή θα με κοιτάνε περίεργα άμα φορέσω παντελόνι ή ότι... θα με κρίνουν και θα με πούνε, ας πούμε, ότι κατάλαβες. Δηλαδή, θα είναι τόσο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο το να φοράει μια γυναίκα παντελόνι. Ωστόσο, η πραγματική του, λοιπόν, κληρονομιά είναι ότι δεν σχεδίαζε απλώς ρούχα, αλλά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες μπορούσαν να εμφανίζονται δημόσια. Πολλοί ιστορικοί της μόδας θεωρούσαν ότι συνέβαλε στην κοινωνική χειραφέτηση όσο λίγοι σχεδιαστές, με συγχωρείτε. Ο Yves Saint Laurent, λοιπόν, δεν έραψε απλώς υφάσματα, έραψε μια νέα εικόνα της γυναίκας του 20ου αιώνα. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, μεταφερόμαστε στις 2 Ιουνίου, δηλαδή περνάμε από... Μιλήσαμε για Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για Beatles, για Yves Saint Laurent, για Marilyn Monroe και. Και μεταφερόμαστε σε...
2: Θα πάμε τώρα σε μία μορφή που κατάφερε να γίνει θρύλος. Όχι σε έναν, αλλά σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους μεταξύ τους, παιδιά. Στις 2 Ιουνίου του 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βαϊσμίλερ. Αν το όνομα δεν σας λέει αμέσως κάτι, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ξέρετε τον πιο διάσημο ρόλο του. Ήταν ο άνθρωπος που για εκατομμύρια θεατές ταυτίστηκε, παιδιά, με τον Ταρζάν. Τώρα είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε όλοι ποιος είναι. Πριν όμως γίνει ο βασιλιάς της ζούγκλας, στη μεγάλη οθόνη ήταν ο βασιλιάς της πισίνας. Και τι εννοώ με αυτό? Ο Βαϊσμίλερ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους κολυμβητές της εποχής του, κατακτώντας 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει 100 μέτρα ελεύθερο σε λιγότερο από ένα λεπτό, παιδιά. Αντιλαμβάνεστε. Ειρήνα, αντιλαμβάνεσαι?
1: Αντιλαμβάνομαι.
2: Ωραία. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω. Σήμερα μπορεί
1: αυτό
2: να
1: ακούσετε... είχε ακριβώς το ίδιο vibe με το απεταξάμι.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σήμερα μπορεί να ακούγεται φυσιολογικό αυτό. Αλλά τότε ήταν κάτι που πολλοί θεωρούσαν σχεδόν αδύνατο. Η Ειρήνα τώρα δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω.
1: Όχι, ξέρω.
2: Α. Και κάπου εκεί έρχεται το Hollywood και λέει: ξέρεις κάτι, εκτός από γρήγορο στο νερό, είσαι και ιδανικός για τον Ταρζάν.
1: Έτσι να σου λένε τώρα κάτι τέτοιο έτσι.
2: Φαντάζεσαι. Έτσι ξεκινά μια δεύτερη καριέρα που θα τον κάνει παγκοσμίως γνωστό. Για μια ολόκληρη γενιά, ο Ταρζάν δεν ήταν ένας χαρακτήρας. Ήταν ο Τζόνι Βαϊσμίλερ. Με τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης, τα άλματα από λιάνα σε λιάνα και φυσικά εκείνη την περίφημη κραυγή που έγινε σήμα κατά τεθέν.
1: Μην την κάνεις.
2: Όχι, δεν θα ήθελα, δεν θα θέλατε κι εσείς να την κάνω. Φανταστείτε το βιογραφικό του, παιδιά. 5 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, δεκάδες παγκόσμια ρεκόρ και στη συνέχεια πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να αλλάξουν επάγγελμα μία φορά στη ζωή τους. Εκείνος άλλαξε καριέρα και έγινε κορυφαίος και στις δύο, παιδιά. Φανταστείτε. Να μην μπορείς να επιλέξεις τι είσαι καλύτερος. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ιστορία του τόσο ξεχωριστή. Δεν έμεινε γνωστός μόνο για τις αθλητικές του επιτυχίες, ούτε μόνο για την υποκριτική του. Κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του και στους δύο χώρους. Ο Τζόνι Βαϊσμίλερ ήταν ένας άνθρωπος που πρώτα κατέκτησε τις πισίνες του κόσμου και μετά τη ζούγκλα του Χόλιγουντ. Έτσι, τώρα πάμε σε ένα πρόσωπο πολιτικό πάλι και συνδέεται με αυτό που ανέφερα προηγουμένως στο γεγονός του 1973, καθώς έχουμε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε όσο λίγες με μερικές από τις πιο ταραγμένες και καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στις 2 Ιουνίου του 1940 γεννιέται στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, πριν αλλάξει το πολίτευμα, που προηγουμένως είπαμε, ελπίζω να το θυμάστε. Η ζωή του μοιάζει σχεδόν με ιστορικό ντοκιμαντέρ. Γεννιέται λίγο πριν η χώρα μπει στη δίνη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μεγαλώνει σε μια περίοδο γεμάτη πολιτικές αναταράξεις και μεγάλες αλλαγές. Πριν ακόμα ανέβει στον θρόνο, καταφέρνει κάτι που πολλοί ξεχνούν. Το 1960, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, κερδίζει χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με την ελληνική ομάδα. Μέχρι σήμερα παραμένει ο μοναδικός Έλληνος μονάρχης που είχε κατακτήσει Ολυμπιακό μετάλλιο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, ανεβαίνει στο θρόνο σε ηλικία μόλις 23 ετών. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο έντονων πολιτικών συγκρούσεων, κρίσεων και εξελίξεων που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Οι σχέσεις του με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις, τα γεγονότα της δεκαετίας του 60, η δικτατορία του 1967 και όσα ακολούθησαν αποτελούν ακόμη και σήμερα αντικείμενο συζητήσεων και ιστορικής ανάλυσης. Αν υπάρχει πάντως κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι οι ιστορικοί, είναι ότι ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στο επίκεντρο γεγονότων που ξεπερνούσαν κατά πολύ ένα συνηθισμένο πολιτικό ρόλο. Ήταν παρόν σε μια εποχή όπου η Ελλάδα άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς και συχνά δραματικούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ βασίλεψε για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, το όνομά του έμεινε συνδεδεμένο με το τέλος μιας ολόκληρης ιστορικής εποχής. Όπως προαναφέραμε, μετά το δημοψήφισμα του 1974, η μοναρχία καταργήθηκε οριστικά και η Ελλάδα συνέχισε την πορεία της ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και κάπως έτσι, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε ως πρίγκιπας, έγινε βασιλιάς σε νεαρή ηλικία και βρέθηκε στο κέντρο ιστορικών εξελίξεων, κατέληξε να είναι γνωστός ως ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Μια προσωπικότητα που είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τον ρόλο του, παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας, παιδιά.
1: Όπως τα λες είναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λες και μιλάω με τον Ήτη. Τέλος πάντων. Πάμε, παιδιά. Έχω αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα εγώ το μουσικό κομμάτι. Γιατί από τους Beatles πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα και θεωρώ πολλών ανθρώπων, πάρα πολλών δηλαδή, εκατομμύριων, τους Rolling Stones και συγκεκριμένα για τον Charlie Watts. Ο Charlie Watts, λοιπόν, τον γνωρίζουμε ως τον drummer του διάσημου συγκροτήματος. Αυτό όμως είναι η μισή ιστορία, καθώς το άγνωστο που δεν ξέρετε και δεν ήξερα κι εγώ, είναι ότι σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους μεγάλους rock star της εποχής, δεν κυνηγούσε ούτε τη δημοσιότητα, ούτε τις ακραίες συνεντεύξεις και δεν είχε σκοπό να γίνει είδωλο. Μάλιστα, όταν γνώρισε τον Mick Jagger και τον Keith Ρίτσαρτς, τον ενδιέφερε περισσότερο η jazz παρά η rock. Το πιο εντυπωσιακό λοιπόν ήταν ότι ήταν εκπαιδευμένος γραφίστας. Πριν γίνει λοιπόν μουσικός, εργαζόταν σε διαφημιστική εταιρεία σχεδιάζοντας αφίσες. Ακόμα και όταν έγινε εκατομμυριούχος, συνέχισε να σχεδιάζει μόνος του πολλά έντυπα και σκίτσα των περιοδικών του συγκροτήματος. Οι Rolling Stones λοιπόν θεωρήθηκαν το άγριο αντίπαλο δέος των Beatles. Ο Charlie Watts, όπως ήταν σχεδόν ασκητικός, δεν αγαπούσε τα πάρτι, δεν του άρεσε η διασημότητα, προτιμούσε να κάθεται στα ξενοδοχεία, σχεδιάζοντας ή ακούγοντας παλιά jazz. Ξέρετε, στις περιοδίες και αυτά δεν έβγαινε με όλους τους υπόλοιπους. Κάποτε λοιπόν ο Mick Jagger τον πήρε τηλέφωνο και μέσα στη νύχτα του είπε «Πού είναι ο ντράμερ μου?». Ο Watts λοιπόν ντύθηκε κανονικά με κοστούμι, πήγε στο δωμάτιό του, του χτύπησε την πόρτα και του απάντησε «Δεν είμαι ο ντράμερ σου, εσύ είσαι ο τραγουδιστής μου». Μπούμ. Ακραίο. Δεν με άκουγες.
2: Σε άκουγα.
1: Η ιστορία όμως αυτή, θα έμεινε θρυλική στον χώρο της μουσικής. Ο άνθρωπος που κράτησε τον ρυθμό της πιο επικίνδυνης rock μπάντας του κόσμου ήταν ίσως ο πιο ήρεμος άνθρωπος μέσα σε αυτήν. Ωστόσο, για όσους δεν ξέρετε τους Rolling Stones, που σίγουρα τους ξέρετε, πάμε να ακούσουμε το Painted Black και το Miss You, αναλόγως το τέτοιο, αλλά πρώτα το Painted Black.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: We are back.
2: We are back, guys.
1: Και σε όσους δεν ξέρουν English,
2: επιστρέψαμε.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο που πέθανε, παιδιά, οδηγώντας το μέλλον. Εντάξει, Τι τίτλος αυτός. Τιτλάρα. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για τον Bruce McLaren, ο οποίος πέθανε στις 2 Ιουνίου του 1970. Οι περισσότεροι, λοιπόν, ακούνε αυτό το όνομα και σκέφτονται υπεραυτοκίνητα εκατομμυρίων ευρώ. Καλά σκέφτονται. Ωστόσο, πίσω, λοιπόν, από αυτήν την αυτοκρατορία όλη, των ταχυτήτων, του χρήματος, της επιχειρηματικότητας και αυτά, υπήρχε ένας πραγματικός άνθρωπος. Ο Bruce McLaren, λοιπόν, γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία σε ηλικία 9 ετών, προσβλήθηκε από σοβαρή ασθένεια των οστών και πέρασε σχεδόν 2 χρόνια στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν ήταν βέβαιοι ότι θα μπορούσε να περπατήσει φυσιολογικά. Κι όμως έγινε ένας από τους μεγαλύτερους οδηγούς αγώνων στον κόσμο. Στα 22 του χρόνια, λοιπόν, ήταν ο νεότερος νικητής Grand Prix στην ιστορία της Φόρμουλα 1 εκείνη την εποχή. Στις 2 Ιουνίου του 1970 δοκίμασε ο ίδιος ένα αγωνιστικό πρωτότυπο στην πίστα του Goodwood στην Αγγλία και δεν οδηγούσε τον αγώνα για να κερδίσει. Τι είπα μόλις, δεν οδηγούσε τον αγώνα για να κερδίσει. Δεν οδηγούσε για να κερδίσει. Οδηγούσε για να βελτιώσει το αυτοκίνητο. Μια αεροδυναμική βλάβη προκάλεσε το δυστύχημα που του κόστησε η ζωή. Μα τι λέω. Το δυστύχημα που του κόστησε τη ζωή. Πραγματικά, επειδή έχω περάσει όντως πάρα πολύ ωραία, τώρα και μία ώρα, κάπως έχω παρασυρθεί. Οι μηχανικοί του έλεγαν ότι μπορούσε να περιγράψει ένα αυτοκίνητο καλύτερα από τους ίδιους. Δεν ήταν απλός οδηγός, ήταν ταυτόχρονα και μηχανικός και σχεδιαστής και επιχειρηματίας. Γι' αυτό ο McLaren επιβίωσε μετά το θάνατό του. Είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Και έτσι κάποιοι αφήνουν πίσω τους βιβλία, άλλη τραγούδια. Ο Bruce McLaren άφησε πίσω του μια αυτοκρατορία ταχύτητας που συνεχίζει να γράφει ιστορία μισό αιώνα μετά το θάνατό του. Και συνεχίζουμε, λοιπόν.
2: Ναι, πάμε σε ένα ελληνικό πρόσωπο, θα έλεγα. Στις 3 Ιουνίου του 1961, έργα του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, του γνωστού μας Θεόφιλου, εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, και γνωρίζουν ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς. Τους κριτικούς, ξαναλέω, με γιώτα, έτσι. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί ο Θεόφιλος δεν ήταν ένας ζωγράφος που γνώρισε τη δόξα όσο ζούσε. Αντιθέτως, πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, δουλεύοντας αθόρυβα, ζωγραφίζοντας ήρωες της ελληνικής ιστορίας, σκηνές της καθημερινότητας και εικόνες από την ελληνική παράδοση, χωρίς να απολαμβάνει τη μεγάλη αναγνώριση που του άξιζε. Και όμως, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, τα έργα του φτάνουν μέχρι το Λούβρο, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. Είναι σαν η τέχνη να βρήκε τελικά τον δρόμο της και να είπε: «Ήρθε η ώρα να γνωρίσει ο κόσμος ποιος ήταν ο Θεόφιλος». Αυτό που συγκίνησε ιδιαίτερα τους ξένους ήταν η αυθεντικότητα των έργων του. Δεν προσπαθούσε να μιμηθεί κανέναν. Ζωγράφιζε την Ελλάδα όπως τη βίωνε ο ίδιος, με τα χρώματα, τους ανθρώπους και τις ιστορίες της. Και κάπως έτσι, ένας λαϊκός ζωγράφος από τη Λέσβο βρέθηκε να εκτίθεται στο πιο διάσημο ίσως μουσείο του πλανήτη, παιδιά. Μια υπενθύμηση ότι μερικές φορές η πραγματική αξία ενός καλλιτέχνη χρειάζεται χρόνο για να αναγνωριστεί. Και στην περίπτωση του Θεόφιλου, η αναγνώριση έφτασε μέχρι το Παρίσι και το Λούβρο.
1: Από το Παρίσι, λοιπόν. Εντάξει.
2: Έχουμε πει για πολλά πρόσωπα, η αλήθεια είναι, σε αυτή την εκπομπή που η αναγνώρισή τους ήρθε μετά το θάνατό τους.
1: Δεν είναι λίγο στενάχωρο αυτό?
2: Και πιο πολύ έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει με τα έργα, με τους καλλιτέχνες, στον κλάδο της ζωγραφικής.
1: Συνήθως, ναι. Ειδικά ζωγραφική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Βαν Γκο που είχαμε πει τις προάλλες.
2: Ναι, το ίδιο και γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι στενάχωρο όμως.
2: Ναι.
1: Να μην ζεις όλο αυτό το, αυτή τη δόξα μέσα σε πολλά εισαγωγικά που
2: ναι,
1: μπορεί να σου προκαλεί η τέχνη του ίδιου σου του εαυτού. Εντάξει, ναι, οκ. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, θα σας γυρίσω στα πάτρια εδάφη, διότι 3 Ιουνίου 1967 καθιερώνεται το αλκοτέστ στην Ελλάδα. Εντάξει, μέσα μπήκε κοσμάκης και κοσμάκης. 3 Ιουνίου, λοιπόν, 1967 δημοσιεύεται η σχετική υγειονομική διάταξη και το αλκοτέστ εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι το βλέπουν ως μια απλή τροχαία διαδικασία. Όμως, στην πραγματικότητα ήταν μια μικρή επανάσταση, διότι μέχρι τότε οι αστυνομικοί έπρεπε να κρίνουν με το μάτι αν κάποιος οδηγός ήταν μεθυσμένος και αν ο άλλος ήταν πάρα, πάρα πολύ καλός υποκριτής. Τι συνέβαινε τότε, τέλος πάντων. Αυτό, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούσε λάθη, αμφισβητήσεις, άνηση μεταχείριση. Το αλκοτέστ έφερε για πρώτη φορά ένα αντικειμενικό τρόπο μέτρησης. Το πρώτο αλκοτέστ, ωστόσο, στον κόσμο είχε κατασκευαστεί το 1953 από τον Αμερικανό καθηγητή Ρόμπερτ Μπόρκενστάιν. Η Ελλάδα το υιοθέτησε αρκετά χρόνια αργότερα, όπως είπαμε. Ωστόσο, γιατί είναι ιστορικά σημαντικό, διότι στα τέλη της δεκαετίας του 60 άρχισε να αυξάνεται θεαματικά η χρήση του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το κράτος συνειδητοποίησε λοιπόν ότι δεν αρκούσε πλέον η καλή θέληση των οδηγών, χρειαζόταν έλεγχος, πρόληψη και κανόνες οδικής ασφάλειας. Το αλκοτέστ αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σύγχρονα εργαλεία τροχέας πολιτικής στη χώρα. Σήμερα λοιπόν θεωρούμε φυσιολογικό να σταματάει η τροχιά και να ζητά αλκοτέστ. Όμως στις 3 Ιουνίου του 1967 αυτό ήταν μια τεχνολογική καινοτομία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε έως σήμερα την οδική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, για κάποιο λόγο, παιδιά, όταν τον είδα, μου ήρθε στο μυαλό ο μαθηματικός μου. Δηλαδή,
2: τον είχα και εγώ το μαθηματικό
1: σχολείο. Όχι, δεν ήταν από το σχολείο, ήταν εκτός σχολείου. Γιατί στο φροντιστήριο είχε μια τεράστια αφίσα, επειδή και εκείνος ήταν πάρα πολύ, και παραμένει ο άνθρωπος, σινεφίλ και έβλεπε πάρα πολύ κινηματογράφο. Κυρίως, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα αμερικανικό, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, θα μιλήσουμε για τον Αλέν Ρενέ, ο οποίος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1922. Πριν την λέξη ευρωπαϊκό έψαχνα. Αν και δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, ας πούμε, είναι ο Χίτσκοκ ή ο Φελίνη, οι σκηνοθέτες τον θεωρούν σκηνοθέτη των σκηνοθετών. Η πιο χαρακτηριστική ταινία του είναι «Η Χειροσίμα Αγάπη μου». Και αυτή είναι η ταινία που είχε, ας πούμε, σαν αφίσα και μου το θυμίζει πάρα πολύ έντονα, τέλος πάντων. Από παιδί, λοιπόν, λάτρευε τα κόμιξ και τον κινηματογράφο. Μάλιστα, πριν να ασχοληθεί με τις μεγάλες ταινίες, γύριζε μικρά φιλμάκια με αυτοσχέδιες κάμερες. Τι τον έκανε ξεχωριστό? Ότι δεν τον ενδιέφερε τόσο η πλοκή, τον ενδιέφερε η μνήμη. Οι ταινίες του προσπαθούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα: θυμόμαστε άραγε τα γεγονότα όπως πραγματικά συνέβησαν, ή βάζουμε σάλτσες και αναπτύσσουμε τον εαυτό μας, ότι έγιναν τα πράγματα διαφορετικά. Θεωρείται πρωτοπόρος, διότι εισήγαγε πολλές τεχνικές που βλέπουμε σήμερα σε ψυχολογικά θρίλερ, μη γραμμικές αφηγήσεις, καθώς και ταινίες με συνεχείς αναδρομές. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ενώ επηρέασε βαθιά τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ο ίδιος δήλωνε συχνά ότι ένιωθε περισσότερο ερευνητής της μνήμης παρά σκηνοθέτης. Κλείσαμε με τον Ρενέ, κάναμε έτσι μια σούμα τέλος πάντων, και πάμε σε έναν άνθρωπο, παιδιά, που εγώ δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερα, δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ ποιος έφτιαξε, ποιος δημιούργησε, ποιος συνέθεσε την Κάρμεν, που είναι μία από τις ωραιότερες όπερες που υπάρχουν. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, εμένα κάθε φορά που ακούω την Κάλλας να τραγουδάει την Κάρμεν, μου σηκώνεται η τρίχα, γιατί έχει παίξει και το, πώς το λένε, το soundtrack σε πάρα πολλές ταινίες και σειρές και σαν meme, ας πούμε, για κάτι που θα γίνει σημαντικό και αυτά, και το βάζουν σαν ήχο υποδοχής soundtrack για να υποδεχτεί και καλά τη σκηνή. Τέλος πάντων, σας λέω τώρα και εσάς. Ωστόσο, ο George Bizet πέθανε στις 3 Ιουνίου του 1875 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Είναι ο δημιουργός της περίφημης όπερας Carmen, ένας από τα πιο διάσημα μουσικά έργα των εποχών. Το συγκλονιστικό, ωστόσο, είναι ότι σήμερα η Carmen θεωρείται αριστούργημα. Όταν όμως πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, Μερίσα, πολλοί κριτικοί τη θεώρησαν σκανδαλώδη. Γιατί? Διότι η ηρωίδα ήταν ανεξάρτητη, αψηφούσε τους κοινωνικούς κανόνες, επέλεγε μόνη της τους εραστές της. Για την κοινωνία, λοιπόν, του 19ου αιώνα, αυτό θεωρούνταν προκλητικό. Η τραγική ηρωνία είναι ότι ο Bizet πέθανε μόλις 3 μήνες μετά την πρεμιέρα της Carmen. Δεν πρόλαβε ποτέ να δει το έργο του να γίνεται παγκόσμιο φαινόμενο. Μετά τον θάνατό του, λοιπόν, η Carmen άρχιζε να παίζεται σε όλη την Ευρώπη και μέσα σε λίγα χρόνια είχε μετατραπεί από αποτυχία σε μία από τις πιο επιτυχημένες όπερες που γράφτηκαν ποτέ. Πολλοί μουσικολόγοι τη θεώρησαν και τη θεωρούν ακόμη το μεγαλύτερο παράδειγμα καλλιτέχνη που αναγνωρίστηκε πραγματικά μόνο μετά το θάνατό του. Ακραίο. Ακραίο.
2: Αυτό που λέω.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, εδώ έχουμε την Donna Carmen, που στην ουσία είναι η ιταλική εκδοχή της Carmen. Αλλά είπαμε να μην σας βάλουμε τώρα κάτι τέτοιο. Και επειδή το μόνο κοντά που έχουμε κοντινό είναι η συναυλία Από Χαρούλα Αλεξίου.
2: Ένα προσωπικά αγαπημένο μου τραγούδι, παιδιά.
1: Και εμένα μου αρέσει, δεν θα το έλεγα όμως αγαπημένο μου εμένα. Ας βάλουμε αυτό, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό, ρε παιδί μου, να είμαστε έτσι λίγο πιο ελαφρό το κλίμα, να είμαστε λίγο πιο καταλάβατε. Οπότε, ας απολαύσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου.

Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo.

0: travel a Garmin.
1: Θέλατε, δεν θέλατε, τα ακούσατε. Γιατί παιδιά μας διακόψανε, πρέπει οπωσδήποτε να μπει τραγούδι, γιατί αλλιώς θα ακούγατε εδώ πέρα το χαμό που γίνεται στο στούντιο. Οπότε, εντάξει, κάθε πόδι για καλό, γιατί εμένα αυτή η εκτέλεση μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί συνδυάζει κάπως το σύγχρονο με το... Ακούσα, μιλή τη χαρούλα μας και μια χαρούλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν πειράζει, συνεχίζουμε.
2: Πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο.
1: Πλάκα κάνει.
2: Ναι, δεν πάμε σε γεγονός, πάμε σε άνθρωπο, Ειρήνα μου. Πάμε λοιπόν τώρα σε έναν άνθρωπο, ξαναλέω, που αν και δεν ήταν Έλληνας, κατάφερε να συνδεθεί με την Ελλάδα όσο λίγοι ξένοι καλλιτέχνες, παιδιά. Στις 3 Ιουνίου του 2001 φεύγει από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς του κινηματογράφου. Για το ελληνικό κοινό, βέβαια, το όνομά του ήταν άρρηκτο συνδεδεμένο με τον ρόλο του στη ταινία Zorba the Greek. Έναν χαρακτήρα που έγινε σχεδόν συνώνυμο της ελευθερίας. Τι αστείο έχει αυτό που λέω, Ειρήνα μου. Έγινε σχεδόν συνώνυμο, λέω, της ελευθερίας, της αισιοδοξίας και της αγάπης για τη ζωή, παιδιά. Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό γνώρισαν την Ελλάδα μέσα από τον Ζορμπά του Άντονι Κουίν. Και φυσικά, ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη την εμβληματική σκηνή στην παραλία με το σιρτάκι που μέχρι σήμερα αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Κουίν είχε μια τεράστια καριέρα με δεκάδες ταινίες και 2 Όσκαρ. Όμως ο Ζορμπάς ήταν κάτι περισσότερο από ένας ρόλος. Τι είπατε έτσι.
1: Σκέφτηκα ότι ο Κουίν ήταν Κουίν, ρε φίλε.
2: Οκ, συνεχίζω. Ήταν ένας χαρακτήρας λοιπόν που πέρασε στην ιστορία και τον ακολούθησε για όλη του την ζωή. Και ίσως αυτό να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν ηθοποιό. Να υποδίεσαι έναν χαρακτήρα και δεκαετίες μετά ο κόσμος να τον θυμάται ακόμη. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θυμόμαστε τον Άντονι Κουίν, τον άνθρωπο που έκανε εκατομμύρια θεατές να αγαπήσουν τον Ζορμπά και μαζί με αυτόν ένα κομμάτι της Ελλάδας.
1: Ζορμπά δεν Greek άλλωστε, έτσι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στο χωριό από που είμαι, υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Που λέγεται Ζορμπάς.
2: Όχι.
1: Που τον λένε αυτόν Ζορμπά.
2: Λούντο μάρκετ λέγεται. Όχι τοποθέτηση προϊόντος. Και εκεί έχει ένα χάρτινο σαν βιβλιαράκι, το οποίο αν το ανοίξει μέσα έχει νομίζω μία ρακή μικρή, κάτι τέτοιο.
1: Και έχει ρακή.
2: Ναι, είναι σαν χάρτινο, δυνατό. Σαν βιβλιαράκι χάρτινο, δεν έχει μέσα όμως σελίδες. Και το ανοίγεις και μέσα έχει ένα μπουκαλάκι ρακή. Ναι, ή ούζο, δεν ξέρω. Ούζο παίζει να έχει.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, και θέλω να πω ότι όταν το ανοίγεις ακούγεται αυτό το Ζορμπά.
1: Έλα, πάρα πολύ άβολο.
2: Και όταν
1: πόσο Ελλάδα αυτό. Πόσο Ελλάδα.
2: Κάθε φορά που πήγαινα σε αυτό το σούπερ μάρκετ μικρή, πάντα περνούσα στο διάδρομο και το άνοιγα για να ακούσω.
1: Α, η κοπέλα ήταν.
2: Παιδιά.
1: Ζορμπά, Greek Ζορμπά.
2: Ναι, και έγραφα από έξω αυτό, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Okay. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει μείνει εικόνα αυτή στο μυαλό.
1: Okay.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Πάμε, παιδιά, σε μια άλλη ηθοποιό, γιατί εδώ πέρα τα έχουμε κάνει, εντάξει, στην Άντζελίνα Τζολί. Λοιπόν, η Άντζελίνα Τζολί, λοιπόν, που αδιαμφισβήτητα, θα μπορούσα να είμαι βιολογική της κόρη.
2: Πω, εντάξει, οκ.
1: Ελπίζω αλήθεια. Αλήθεια, αυτά που λέω. Να αντιλαμβάνεστε ότι αυτοσαρκάζομαι πάρα πολύ και δεν τα εννοώ τύπου καθόλου. Και τα λέω μόνο για πλάκα. Ασχέτως που μπορεί να γελάω μόνο εγώ.
2: Εντάξει, για πλάκα κάνω, εγώ την πιστεύω, αλλά ακούστε λίγο. Έλα, εντάξει, με την Αντζελίνα Τζολί θα μοιάζει εγώ περισσότερο.
1: Ισχύει. Γι' αυτό σου λέω, κάνω πλάκα.
2: Δεν έχω καμία σχέση.
1: Δεν ισχύει τίποτα. Είναι όλα ένα ψέμα. Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν τη γνωρίζουμε ως τη στάρ του Hollywood. Καλά κάνουμε και τη γνωρίζουμε με αυτήν τη στην ταυτότητα. Ωστόσο, έχει και μια άλλη ταυτότητα, παιδιά. Διότι η Αντζελίνα Τζολί ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε σε καμία των περιπτώσεων να γίνει διάσημο. Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, κόρη του ηθοποιού Τζον Βόιτ. Παρότι μεγάλωσε μέσα στον κόσμο της δημοσιότητας, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα εφηβικά χρόνια, καθώς υπήρχε έντονη ανασφάλεια, απομόνωση, συγκρούσεις με τον εαυτό της. Αργότερα παραδέχτηκε ότι ένιωθε διαφορετική από τους συνομιλίκους της. Αυτό, ωστόσο, που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι πριν γίνει πρέσβυρα ανθρωπιστικών οργανώσεων, είχε ταξιδέψει σε εμπόλεμες περιοχές χωρίς δημοσιογράφους και φωτογράφους. Δεν ξεκίνησε τη δράση της ως επικοινωνιακή κίνηση. Πρώτα ήρθε η προσωπική εμπλοκή και μετά η δημόσια εικόνα. Το 2013, λοιπόν, προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση όταν δημοσίευσε το άρθρο Το άρθρο. Όταν δημοσιεύθηκε τέλος πάντων άρθρο, στο οποίο αποκάλυπτε ότι υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή λόγω γενετικού κινδύνου. Μέχρι τότε, ελάχιστοι δημόσιοι άνθρωποι μιλούσαν τόσο ανοιχτά για τέτοια θέματα. Πολλοί γιατροί λοιπόν από τούδε και στο εξής, μιλούσαν, ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Angelina Jolie Effect, καθώς αυξήθηκαν θεαματικά οι προληπτικοί γενετικοί έλεγχοι παγκοσμίως. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου κάποιος απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή εκτός κινηματογράφου παρά μέσα σε αυτόν. Κάποιες προσωπικότητες λοιπόν γίνονται διάσημες για τις ταινίες τους. Η Angelina Jolie κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς για ζητήματα υγείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφυγικών κρίσεων πολύ πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι βρίσκεται τώρα και σε δικαστική διαμάχη με τον Brad, τον Pitt. Και ήταν και η αφορμή που χώρισε η δικιά μας, η Ελληνίδα, η... πώς τη λένε. Έλα, που έπαιζε στα φιλαράκια.
2: Α, η Τζένιφερ.
1: Ναι, που στα ελληνικά λένε Τζένιφερ Ανιστοπούλου.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, από την Ελλάδα αυτή.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι από την Ελλάδα, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι τη λένε έτσι.
1: Ναι, παιδιά, ναι, ναι. Και την πήρε και ο Μπρατ και φύγανε, τέλος πάντων. Mm. Τέλος πάντων, μετά θυμηθώ. Γι' αυτό λοιπόν ακούστε τώρα. Επειδή εγώ όταν ήμουν μικρή, άκουγα αυτό το τραγούδι και νόμιζα ότι για κάποιο λόγο είναι ένα αφιέρωμα στην Ατζελίνα Τζολί. Έτσι, γιατί το τραγούδι λέγεται Τζολίν. Απλά επειδή ανέκαθεν είχα έτσι μια μικρή κόφωση. το Τζολίν, το άκουγα Τζολί, Τζολί, Τζολί. Γι' αυτό, παιδιά, πάρτο από Ντόλι Πάρτον Τζολίν.

0: Επιστρέψαμε!
1: Λοιπόν. Πόσο πιο... παιδιά, αλήθεια δεν είχαμε συνεννοηθεί γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Αρχικά θέλω να πω ότι διαβάσαμε λίγο τα σχολιάκια και χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε ωραία και σας αρέσουν τα τραγούδια.
0: Γιατί και εμάς, παιδιά, η σημερινή εκπομπή μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όπως σας είπα και πριν, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, που μπήκαμε με λιόλιου. Αλλά εντάξει, άμα δεν είστε κι εσείς συνεπείς, χάνετε σοβαρές στιγμές. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην ασυνεπειά σας, αλλά. Μπήκα με πάρα πολύ χάλια διάθεση και λέω σήμερα από εδώ που μιλάμε δεν καταλαβαίνει, σήμερα δεν έχω καθόλου όρεξη και δεν μπορώ και αυτά και από εδώ και από εκεί. Και με το που κάθομαι και ανοίγω και μιλάμε εδώ πέρα, μιλάμε, άνοιξε όλος ο κόσμος, ήρθε το Άγιο Πνεύμα, φωταγωγήθηκε η πόλη και τα σχετικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε ωστόσο, επειδή έχουμε πάρει σβάρνα τους ηθοποιούς. Για κάποιο λόγο αυτή η εβδομάδα είχε πολύ πολύ τέτοιο. Πάμε σε ένα δικό μας, παιδιά, ηθοποιό, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, παλιός ελληνικός κινηματογράφος, και τον χαρακτήριζαν ως τον πιο ευρωπαϊκό Έλληνα κωμικό. Έχει γίνει γνωστός με τις ταινίες του «Ο Ατσίδας», «Ζητείτε ψεύτης», «Μια ζωή την έχουμε» κτλ. Όμως, αυτό που λίγοι γνωρίζουν, ότι ο Ηλιόπουλος δεν ήταν απλώς ένας κωμικός του παλιού κινηματογράφου, αλλά πολλοί θεατρικοί κριτικοί τον θεωρούσαν έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, ανεξαρτήτως είδους. Το παιδί λοιπόν που μεγάλωσε μακριά από την, από την Ελλάδα γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μεγάλωσε σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και έμαθε από μικρός γαλλικά, αγγλικά και αραβικά. Και εγώ μέχρι σήμερα ζορίζομαι να μιλήσω τα ελληνικά. Αυτό εξηγεί γιατί αργότερα είχε έναν αέρα πολύ διαφορετικό από τους περισσότερους Έλληνες ηθοποιούς της εποχής. Πολλοί έλεγαν ότι η σκηνική του παρουσία θύμιζε περισσότερο Γάλλο ηθοποιό παρά Έλληνα κωμικό. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στη Μέση Ανατολή και υπηρέτησε τις ελληνικές δυνάμεις. Η ζωή του δεν ήταν καθόλου εύκολη πριν γίνει διάσημος. Πέρασε φτώχεια, αβεβαιότητα και πολλές απορρίψεις. Θεωρείται σπουδαίος, βεβαίως, διότι επειδή. Τέλειο. Ο απόλυτος πλεονασμός. Διότι μπορούσε να κάνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Να είναι αστείος και τραγικός ταυτοχρόνως. Στους περισσότερους κωμικούς, ηθοποιούς έχουμε την τάση να βλέπουμε μονάχα, χαχα, τι λέμε, τι αστείος που είναι αυτός. Παρ' όλα αυτά, στον Ηλιόπουλο έβλεπες τον άνθρωπο μέσα από την κωμωδία. Κωμωδία. Γι' αυτό οι ήρωές του συγκινούν ακόμη και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Η ταινία που έχει χαρακτήσει τη μνήμη ιδίως γιαγιάδων, μαμάδων, μπαμπάδων κτλ. Είναι το «Μια ζωή την έχουμε», καθώς δεν είναι απλώς μια κωμωδία. Είναι μια ταινία για τα χαμένα όνειρα, τη μοναξιά και την ανάγκη να ζήσεις πριν να είναι αργά. Ο Ηλιόπουλος λοιπόν είχε φοβερή αγάπη για το θέατρο, παρότι ο κινηματογράφος τον ανέδειξε και εξακολουθούσε για πάντα να αυτό αποκαλείται ως θεατρικός ηθοποιός. Η διαφορά του η μεγάλη με όλους τους υπόλοιπους του είδους του ήταν ότι δεν είχε αυτό το προφίλ του λαμπερού και διάσημου ηθοποιού. Ήταν γνωστός για τη σεμνότητά του. Ακόμη και όταν είχε γίνει από τους πιο αγαπητούς της Ελλάδας, απέφευγε την κοσμική ζωή και τις δημόσιες εμφανίσεις. Έκανε εκατομμύρια Έλληνες να γελάσουν. Το πραγματικό του ταλέντο όμως ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο. Να τους κάνει να γελούν και την ίδια στιγμή να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους πάνω στη σκηνή ή στην οθόνη. Αυτό λοιπόν που τον έκανε διαφορετικό ήταν ότι μπορούσε να μιλήσει για τα πιο σοβαρά πράγματα της ζωής με έναν πολύ κωμικό και ξεκαρδιστικό τρόπο. Συνεχίζουμε ωστόσο, Μερίσα, για πες μας.
1: Θα συνεχίσουμε σε αυτό το τομέα, στο θέατρο παύλα κινηματογράφο. Και θα περάσουμε έτσι σε έναν άνθρωπο που χάρισε άφθονο γέλιο σε γενιές Ελλήνων. Εγώ προσωπικά θυμάμαι τα καλοκαίρια, κυρίως μικρή, όταν ήμουν δημοτικό, τα απογεύματα ο μπαμπάς μου να κάθεται να βλέπει ελληνικές σειρές, τις παλιές, τις ωραίες, που δεν καταλάβετε, τις ασπρόμαυρες. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρόσωπο αυτού του ηθοποιού. Στις 4 Ιουνίου λοιπόν του 2007 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Μα βλέπετε σήμερα τι μου κάνει τέτοιο, Μη μιλήσεις, ξέρω τι θα πεις, δεν την αφήνω. Ο Μουστάκας λοιπόν είχε αυτό το σπάνιο χάρισμα. Μπορούσε να κάνει το κοινό να γελάσει πριν καν πει την πρώτη του ατάκα. Μόνο με μία έκφραση του προσώπου του ή μία κίνηση. Καταλαβαίνεις ότι κάτι αστείο ερχόταν. Πόση δύναμη έχω που αντέχω δίπλα μου αυτόν τον άνθρωπο. Από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι το θέατρο και τη τηλεόραση άφησε πίσω του αμέτρητες στιγμές που παραμένουν αγαπημένες μέχρι σήμερα. Ειρήνα μου, οι χαρακτήρες που υποδείχθηκε είχαν μια αμεσότητα και μια αυθεντικότητα που έκαναν το κοινό να τους νιώθει δικούς τους ανθρώπους. Πίσω όμως από το χιούμορ υπήρχε και ένας εξαιρετικός ηθοποιός με μεγάλη θεατρική παιδεία και σημαντικές δραματικές ερμηνείες. Γιατί η μεγάλη κομική είναι συχνά και σπουδαία ηθοποιή συνολικά. Ακόμη και σήμερα, χρόνια μετά την απουσία του, αρκεί να πέσεις πάνω σε μια παλιά του ταινία στη τηλεόραση για να σταματήσεις για λίγο και να τη δεις. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο σημάδι ότι ένας καλλιτέχνης έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Ο Σωτήρης Μουστάκας είναι ένας άνθρωπος που έκανε το γέλιο τέχνη και κατάφερε να κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ελληνικού κοινού. Και θα συνεχίσω με μια γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Καπετάνια. Ειρήνα μου, τι γίνεται. Και θα πάμε έτσι αρκετούς αιώνες πίσω, σε μια εποχή όπου το να σπουδάσει μια γυναίκα ήταν δύσκολο. Το να πάρει πανεπιστημιακό τίτλο θεωρούνταν ακόμη πιο δύσκολο, σχεδόν αδιανόητο. Στις 5 Ιουνίου του 1646 γεννιέται στη Βενετία η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, μια γυναίκα που έμελε να γράψει ιστορία στην εκπαίδευση και στις επιστήμες. Η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια ήταν μια εξαιρετικά μορφωμένη προσωπικότητα για τα δεδομένα της εποχής της. Μελέτησε μαθηματικά, φιλοσοφία, θεολογία και γλώσσες σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες γυναίκες δεν είχαν καν πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση. Και κάπου εκεί ήρθε η στιγμή που άλλαξε την ιστορία. Το 1678 αγορεύτηκε διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και έγινε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έλαβε πανεπιστημιακό διδακτορικό τίτλο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Σήμερα μπορεί να μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να βλέπουμε γυναίκες καθηγήτριες, ερευνήτριες ή επιστήμονες. Τον 17ο αιώνα όμως αυτό ήταν μια πραγματική επανάσταση. Η επιτυχία της δεν άνοιξε απλώς έναν δρόμο για τις γυναίκες στην εκπαίδευση. Έδειξε ότι η γνώση, το ταλέντο και η επιστημονική σκέψη δεν έχουν φύλο. Γι' αυτό και το όνομά της εξακολουθεί να αναφέρεται μέχρι σήμερα ως σύμβολο προόδου και ισότητας στην εκπαίδευση. Η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια είναι μια γυναίκα που πριν από σχεδόν 350 χρόνια κατάφερε να πετύχει κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο και άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της επιστήμης. Έτσι και πολύ χαίρομαι όταν μιλάμε για γυναίκες. Έχετε καταλάβει, τα δύο μου αγαπημένα θέματα να συζητάω σε αυτή την εκπομπή είναι οι γυναίκες και το ποδόσφαιρο, παιδιά.
0: Τέλος, παιδιά. Δηλώσεις αυτές.
1: Ναι, κάπως οξύμορο δεν είναι το ποδόσφαιρο. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Τέλειο όμως.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ με ένα αλήθεια. Όταν τα διάβαζα τώρα αυτά, παιδιά που διάβαζα εδώ πέρα, λέω αρχικά πόσο πλούσια είναι η γλώσσα, όχι μονάχα η ελληνική, παγκόσμια, και θα δείτε, θα καταλάβετε γιατί. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο ποιητής που έγινε θρύλος. Στις 5 Ιουνίου λοιπόν του 1898 γεννιέται στην Ανδαλουσία, να λες ότι που γεννήθηκε στην Ανδαλουσία, ένας άνθρωπος που δεν θα γινόταν απλός ποιητής, θα γινόταν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Ένας άνθρωπος που σχεδόν 90 χρόνια μετά τον θάνατό του εξακολουθεί να εμπνέει ποιητές, μουσικούς, θεατρικούς συγγραφείς και τραγουδοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ο μικρός λοιπόν Λόρκα δεν ονειρευόταν αρχικά να γίνει ποιητής, ονειρευόταν να γίνει μουσικός. Έπαιζε πιάνο από μικρή ηλικία και είχε βαθιά σχέση με τη μουσική. Πολλοί μάλιστα πίστευαν ότι θα ακολουθούσε επαγγελματική μουσική καριέρα. Αυτό εξηγεί γιατί η ποιησή του ακούγεται σχεδόν σαν τραγούδι. Η μεγάλη του αιμονή, ωστόσο, παιδιά, ήταν η λαϊκή μουσική. Και όχι η λαϊκή μουσική όπως την εννοούμε σήμερα, βάλε Κονομόπουλο να γίνει χαμός. Όχι. Λαϊκή με την έννοια του λαού, με την έννοια του πόνου. Ο Λόρκα πίστευε ότι η ψυχή ενός λαού δεν βρίσκεται στα παλάτια, βρίσκεται στα τραγούδια όπου τραγουδά ο απλός κόσμος. Για τον λόγο λοιπόν αυτό συνεργάστηκε με τον σπουδαίο συνθέτη Μάνιουελ Ντε Φάλα και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην διάσωση του φλαμένκο και ιδιαίτερα του λεγόμενου «Κάντε τζόντο», δηλαδή του βαθιού. Τέλος. του βαθέως τραγουδιού. Το βαθέως τραγουδιού. Σωστά είναι. Σωστά είναι γραμματικά αυτό, συντακτικά τι είναι. Του βαθέως τραγουδιού. Στην ουσία, το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αν προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε σε έναν Έλληνα ακροατή, θα λέγαμε ότι μοιάζει με τα υπηρώτικα μυρολόγια, τα πιο βαθιά ρεμπέτικα, τα μικρασιάτικα τραγούδια του καημού. Είναι στην ουσία τα τραγούδια του πόνου. Το τραγούδι της απώλειας, το τραγούδι των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο. Ο Λόρκα πίστευε ότι εκεί κρύβεται η αληθινή τέχνη, στους ανθρώπους. Επίσης είναι, ας πούμε, όχι ιδρυτής, αλλά. Πώς να το εξηγήσω. Στην ουσία, αχ, πείτε τη λέξη. Ψάχνω μια συγκεκριμένη λέξη. Ποτέ δεν ξέρεις ποια λέξη ψάχνω. Στην ουσία...
1: στο μυαλό σου είμαι.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Θα σας εξηγήσω και θα μου έρθει. Η έννοια του duende, στην ουσία, σημαίνει... Πώς έχουμε εμείς στα ελληνικά το φιλότιμο, που έχουμε λέξεις που δεν μεταφράζονται με κάποια αυτούσια λέξη σε κάποια άλλη γλώσσα. Έτσι είναι και η ισπανική duende. Δεν μεταφράζεται εύκολα. Στην ουσία δεν είναι κάποιο ταλέντο, δεν είναι τεχνική, δεν είναι έμπνευση. Είναι εκείνη η ανεξήγητη δύναμη που κάνει μια ερμηνεία να σε ανατριχιάζει. Ο ίδιος έβλεπε τον ντουέντε στο φλαμένκο, στην ποίηση, στον χορό και αργότερα ακόμη και στην τζαζ μουσική που άκουσε στη Νέα Υόρκη. Για τον Λόρκα, η μεγάλη τέχνη δεν γεννιέται στο μυαλό, γεννιέται κάπου βαθύτερα, εκεί όπου ζουν οι φόβοι, οι πληγές και τα πάθη του ανθρώπου. Το βιβλίο που τον έκανε διάσημο το 1928 ήταν το «Ρομανθέρο Χιτάνο», ένα βιβλίο που γίνεται διάσημο σε όλη την Ισπανία. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι έγραφε απλώς για τους τσιγκάνους της Ανταλουσίας. Όμως ο ίδιος έλεγε πως οι τσιγκάνοι ήταν μόνο το σύμβολο. Στην πραγματικότητα έγραφε για την ελευθερία, τη σύγκρουση με την εξουσία, την μοίρα, τον θάνατο, τον πόνο του διαφορετικού ανθρώπου. Η Νέα Υόρκη τον άλλαξε. Το 1929 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εμπειρία αυτή λοιπόν τον συγκλονίζει. Αντί να δει την λαμπερή Αμερική, βλέπει κοινωνικές ανισότητες, αποξένωση, μοναξιά. Από αυτό το ταξίδι γεννιέται το έργο «Ποιητή στη Νέα Υόρκη», ένα από τα πιο σκοτεινά και σύγχρονα βιβλία του. Το 36 ξεσπά ο Ισπανικός εμφύλιος και ο Λόρκα συλλαμβάνεται κοντά στη Γρανάδα. Λίγες ημέρες αργότερα εκτελείται. Ήταν μόλις 38 ετών. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι ο τάφος του δεν έχει βρεθεί ποτέ με βεβαιότητα. Και αυτό έκανε τη μορφή του σχεδόν

0: Αλλά εγώ έπαθα σοκ το ότι ο τάφος του στην ουσία δεν έχει βρεθεί ακόμα με... που είναι ακριβώς. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτός είναι ο τάφος του. Και όντως τον κάνει ένα πάρα πολύ μυθικό πρόσωπο, να μην ξέρεις, ας πούμε, ότι αυτός εδώ είναι θαμμένος, ξέρω εγώ. Είναι σαν αερικό, δεν είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω για τον κύριο Λόρκα.
1: Ωραία. Και θα συνεχίσω εγώ με κάτι έτσι που μάλλον βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όχι μάλλον, βρίσκεται σε εκατομμύρια ντουλάπες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ με την Ειρήνη και όλος το φοράμε αυτή τη στιγμή. Στις 26 Ιουνίου του 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν, χωρίς φυσικά να φαντάζεται ότι δημιουργούσε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια ρουχισμού στην ιστορία. Η ιδέα ήταν απλή. Οι εργάτες, οι χρυσοθύρες και οι άνθρωποι που δούλευαν σκληρά χρειάζονταν ρούχα ανθεκτικά που να μην φθύρονται εύκολα. Έτσι γεννήθηκε ένα παντελόνι φτιαγμένο για πρακτικότητα και αντοχή. Και κάπου εκεί η ιστορία πήρε μια απρόσμενη τροπή. Αυτό που ξεκίνησε ως ρούχα εργασίας κατέληξε να φοριέται από όλους. Από εργάτες μέχρι ηθοποιούς, από μαθητές μέχρι προέδρους κρατών. Και λίγα αντικείμενα στην ιστορία της μόδας κατάφεραν να ενώσουν τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Το εντυπωσιακό είναι ότι το τζιν πέρασε από κάθε πιθανή τάση. Άλλο το στενό, άλλο το φαρδί, άλλο το σκισμένο, άλλο το κλασικό. Οι μόδες άλλαζαν, αλλά το τζιν έμενε πάντα εκεί. Αν το καλοσκεφτούμε, ίσως είναι το πιο δημοκρατικό κομμάτι ρουχισμού που έχει υπάρξει ποτέ. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει επάγγελμα, δεν έχει κοινωνική τάξη, το φοράνε όλοι. Και κάπως έτσι, από ένα πρακτικό παντελόνι του 19ου αιώνα, φτάσαμε σε ένα παγκόσμιο σύμβολο της καθημερινότητας. Η Ειρήνη κάνει τη νοηματική τόση ώρα. Μιλάω εγώ.
0: Πάρα πολύ θα ήθελα να μάθω νοηματική. Στο έχω πει, το έχω εκφράσει αυτό. Θα ήθελα παιδιά πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Γιατί είναι μονίμως, μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Επειδή, ας πούμε τώρα, πόσες λέξεις δεν ξέραμε, πόσες λέξεις δεν υπήρχαν. Το cringe, ας πούμε, άμα θες να πεις κάτι cringe, προφανώς και προστίθονται συνέχεια λέξεις. Τέλος πάντων, τι σας λέω τώρα και εσάς, παιδιά. Συνεχίζουμε με ακόμη ένα ροκ συγκρότημα. Ακόμη ένα ροκ συγκρότημα, λέει, και είναι οι Rolling Stones, εντωμεταξύ, που μιλήσαμε και πριν. Ωστόσο, εμφανίζεται στις 6 Ιουνίου του 1965 το Satisfaction που άλλαξε για πάντα τη ροκ μουσική. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το τραγούδι I Can Get No Satisfaction. Λίγοι όμως γνωρίζουν πώς γεννήθηκε. Η ιστορία λοιπόν μοιάζει με μύθο, καθώς ο Keith
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Παιδιά, πώς την πάθαμε έτσι. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό να με διακόπτουνε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα συνεχίσω από εκεί. Που έμεινα λέγοντας ότι η ιστορία μοιάζει με μύθο το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction. Διότι ο Keith Richards ξύπνησε μέσα στη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο στη Φλόριντα. Άρπαξε μια κασέτα και ηχογράφησε πρόχειρα το riff που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Το επόμενο πρωί δεν θυμόταν καν ότι το είχε γράψει. Αυτό θα μπορούσε, παιδιά, κάλλιστα να είναι για σε μη. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι για σε μη αυτό. Αυτό όλο, δεν ξέρω, μου βγάζει πάρα πολύ αυτό το vibe. Τέλος πάντων. Όταν λοιπόν άκουσε την κασέτα, βρήκε λίγα δευτερόλεπτα κιθάρας και μετά περίπου 40 λεπτά ροχαλίτου. Τώρα σε έπεισα. Λοιπόν, αυτό το μικρό λοιπόν μουσικό μοτίβο θα γινόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της μουσικής. Γιατί θεωρήθηκε επαναστατικό, διότι το τραγούδι μιλούσε για κάτι που το 1965 θεωρούνταν σχεδόν απαγορευμένο. Τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κοινωνία της κατανάλωσης. Ο αφηγητής λέει ουσιαστικά, όσο και να αγοράζω, όσο και προσπαθώ, δεν νιώθω ικανοποιημένος. Πόσο πιο σημερινό φαινόμενο είναι αυτό. Παγκόσμιο, πραγματικά μάστιγα έχει καταντήσει αυτό το πράγμα. Η αδιφαγία και ο υπερκαταναλωτισμός. Κάπου πρέπει να ξεχωρίζουμε. Το θέλουμε όντως αυτό? Δεν το θέλουμε. Το χρειαζόμαστε, μας αρέσει. Και να προβούμε μετά στις ανάλογες ενέργειες. Τέλος πάντων, το άγνωστο στοιχείο είναι ότι ο Keith Richards πίστευε ότι το τραγούδι δεν ήταν αρκετά καλό για να γίνει επιτυχία. Μάλιστα, ήθελε να το χρησιμοποιήσουν απλώς ως πρόχειρο demo. Η ιστορία φυσικά απέδειξε το αντίθετο. Το ενδιαφέρον είναι ότι την ίδια περίοδο στην Ελλάδα αναπτύσσεται το λεγόμενο νέο κύμα. Διότι ενώ οι Rolling Stones εκφράζουν την αμφισβήτηση μέσα από ηλεκτρικές κιθάρες, δημιουργοί όπως Χατζηδάκης και Θεοδωράκης εκφράζουν τη δική τους κοινωνική ανησυχία μέσα από το έντεχνο τραγούδι. Διαφορετική, παιδιά, είχε αλλά

όλα καταλήγουν στην ίδια ανάγκη, να μιλήσουν για ένα κόσμο που αλλάζει. Και γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε το τραγούδι «I can get no satisfaction» από τους Rolling Stones.

0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ, Μαρίσα.
2: Οκ, Ειρήνα. Τι έγινε.
0: Λοιπόν, από την ποίηση, λοιπόν. Κάτσε να το πάω λίγο πιο. Από την ποίηση των Rolling Stones.
2: Δεν νομίζω να σε ακούνε.
0: Κάνω πλάκα. Λοιπόν, παιδιά, έλα, σοβαρευόμαστε τώρα. Γιατί είμαστε και στα 10 τελευταία λεπτά της εκπομπής. Από τους Rolling Stones, λοιπόν, πάμε στην φανταστική ποιήτρια. Φανταστική όμως. Δηλαδή, υπέροχη, δυσνόητη. Στα θέματα γάμα, στο Λύκειο μας, είχε βγάλει. Το να δοξαστώ.
1: Αχ, κυρία, μην πω το όνομα.
0: Μην το πεις, μην το πεις, δεν θα κάνουμε έτσι, πώς το λένε, διαφήμιση τζάμπα.
1: Μια λοιπόν, συγκεκριμένη καθηγήτρια που μας...
0: Αν και αυτή δεν μας είναι βαζιτό όσο μας την έβαζε η προηγούμενη χρονιά. Τέλος πάντων, τι λέμε στον κόσμο.
1: Α, κατάλαβα τώρα ποια λες εσύ.
0: Ναι,
1: αυτή που
0: ναι.
1: Είχαμε, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τώρα λοιπόν, κατάλαβα, ναι.
0: Γεννιέται λοιπόν η Κική Δημουλά 6 Ιουνίου 1931. Υπάρχουν λοιπόν ποιητές που γράφουν για μεγάλα ιστορικά γεγονότα, υπάρχουν ποιητές που γράφουν για επαναστάτησης και κάπου, παιδιά, ανάμεσα σε αυτό το πλήθος υπάρχει και η Κική Δημουλά. Μια γυναίκα που κατάφερε να γράψει ποιήση για μια άδεια καρέκλα, ένα παγκάκι, ένα παράθυρο, μια απουσία, μια ανάμνηση και να συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους. Γεννήθηκε στην Αθήνα 6 Ιουνίου 1931 και το πραγματικό της όνομα ήταν Βασιλική Ράδου. Το Κική ήταν το χαϊδευτικό που τη συνόδευσε σε όλη τη ζωή της. Δεν προερχόταν από κάποιο λογοτεχνικό περιβάλλον, δεν ήταν παιδί διανοουμένων, δεν μεγάλωσε ανάμεσα σε συγγραφείς και καλλιτέχνες. Η ποιήτρια που δούλευε στην τράπεζα, που εγώ όταν το είχα διαβάσει αυτό είχα πάθει σοκ, γιατί η Κική Δημουλά, παιδιά, πέθανε και πρόσφατα. Πρόσφατα, το 17-18, κάτι τέτοιο.
1: Πρόσφατα, όντως.
0: Και τη θυμάμαι, το θυμάμαι στις ειδήσεις, σαν γεγονός. Και παιδιά, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να το πω αυτό. Είχα κάποια στιγμή μια συζήτηση με τη μαμά μου για τον Τσαφούλια. Και ο Τσαφούλιας πράγματι έχει πει ότι με τη Δημουλά κάνανε παρέα. Και μου το λέει αυτό η μαμά μου. Και νομίζω ότι το είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι κάνουνε παρέα. Και τη λέω ότι η μαμά, αφού η Δημουλά έχει πεθάνει. Και μιλάμε, είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Τέλος πάντων. Η ποιήτρια λοιπόν που δούλευε στην τράπεζα, δηλαδή πώς από ένα τόσο στιγνό και πολύ έτσι ανιαρό επάγγελμα, καταφέρνεις να βγάλεις τέτοια ποιήση. Ίσως βέβαια γι' αυτό να μπορούσε να γράψει έτσι αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων. Για σχεδόν λοιπόν 25 χρόνια εργαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρωί ήταν τραπεζική υπάλληλος, το βράδυ έγραφε ποιήση. Δεν ξεκίνησε ως διάσημη ποιήτρια. Ξεκίνησε ως μια εργαζόμενη γυναίκα που έγραφε σιωπηλά. Παντρεύτηκε τον ποιητή Άθο Δημουλά και από εκεί πήρε και το επώνυμο με το οποίο έγινε γνωστή. Η σχέση τους υπήρξε πολύ σημαντική για τη ζωή της. Όταν εκείνος πέθανε το 1985, η απώλεια αυτή διαπέρασε μεγάλο μέρος της μετέπειτα ποιησής της. Πολλά ποίηματά της μιλούν ουσιαστικά για την απουσία, τον χρόνο, την μνήμη και την απώλεια. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστή? Διότι η Δημουλά έκανε κάτι που φαινόταν αδύνατο. Έγραψε ποιήση για τα πιο καθημερινά πράγματα. Εκεί που άλλοι έβλεπαν ένα αντικείμενο, εκείνη έβλεπε μια ιστορία. Ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι μπορούσε να γίνει ποίημα. Μια διαφήμιση μπορούσε επίσης να γίνει ποίημα. Ένα φανάρι μπορούσε να γίνει ποίημα. Η μεγάλη της αιμονή ήταν ο χρόνος. Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει το έργο της, αυτή είναι ξεκάθαρα ο χρόνος. Είχε σχεδόν αιμονή με τη φθορά, τη γύρανση, τη μνήμη και το πέρασμα του χρόνου. Γι' αυτό πολλοί αναγνώστες νιώθουν ότι τα ποίηματά της μιλούν προσωπικά σε αυτούς. Γιατί, εντάξει, μην γελιόμαστε, όλοι φοβόμαστε το πέρασμα του χρόνου και την απώλεια. Η αναγνώριση ήρθε το 2002, όπου εξελέγει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν μία από τις ελάχιστες γυναίκες ποιήτριες που έφτασαν σε αυτή τη διάκριση. Τα έργα της μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες ελληνικές ποιητικές φωνές μετά τον πόλεμο. Η ποιήση της Δημουλά δεν μελοποιήθηκε τόσο εκτεταμένα όσο ήταν, όπως έχουμε πει εδώ πέρα πολλές φορές, του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη. Και αυτό συμβαίνει γιατί η γλώσσα της ήταν εξαιρετικά σύνθετη. Πολλοί συνθέτες θεωρούσαν ότι τα ποίηματά της είναι τόσο εσωτερικά και υπενεκτικά που δύσκολα γίνονται τραγούδι. Ωστόσο, η αίσθηση της νοσταλγίας και της απώλειας που διαπερνά το έργο της θυμίζει έντονα το ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Αν η Δημουλά ήταν τραγούδι, θα ήταν ξεκάθαρα κάπου ανάμεσα σε Χατζηδάκι και σε Μικρούτσικο. Και κάπου εδώ, λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήχο του χρόνου κατεβάζει αυλαία. Για τη σημερινή τουλάχιστον εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε και άλλες εκπομπές τώρα που ξεκινάει η εξεταστική. Οπωσδήποτε θα κάνουμε και μία για... Άκου τώρα λεξιλόγιο. Έτσι, αποχαιρετιστήριο πριν ναι. Πάμε στα νησιά μας.
1: Και επίσης, έτσι, δεν θα κάνω spoiler, αλλά το Radio Pantheon ετοιμάζει πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Α, παιδιά, όντως δεν θα κάνω spoiler, αλλά όντως...
1: Ιούνιο, όντως, παιδιά.
0: Να αναμένετε συγκλονιστικά πράγματα, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και περήφανες να συμβούν cross fingers. Ματάκια παντού. Παρ' όλα αυτά...
1: Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σήμερα.
0: Πραγματικά, το χρειαζόμασταν.
1: Είμαστε πολύ ευχάριστη παρέα για εσάς.
0: Mm-hmm. Τα λέμε, ελπίζουμε, την επόμενη εβδομάδα, με επιφύλαξη ίσως, αλλά θεωρώ θα είμαστε, θα κάνουμε κάτι, θα είμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επιδράει πολύ σοβαρά και ωραία στην ψυχολογία μας, όντως, νομίζω.
1: Μέρα μας. Εμένα κάπως τώρα, ας πούμε, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω σπίτι και να διαβάσω με όρεξη.
0: Ακριβώς. Αλλά εντάξει.
1: Ωραία.
0: Okay. Ακούσατε, λοιπόν, την εκπομπή Ήχο του Χρόνου και στα μικρόφωνα είναι η Ειρήνα Σκυβάλου.
1: Και Μερίσα Τζάνια. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, τον Υπνοβάτη, από Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

πληροφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ένα ρεβό έχουμε, λίγο να διασκεδάσουμε, λίγο να βρούμε τους ρυθμούς μας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Το σημερινό θέμα στην εκπομπή La Salsa de la Vita Studentia στο Instagram, ίσως της φοιτητικής ζωής, είναι η οικογένεια και το σόι, γιατί όλοι έχουμε έτσι από κάπου κατεγόμαστε και έχουμε μία κοινωνική ομάδα. Και έτσι λοιπόν, δεν ξέρω, πολύ random, σκέφτηκα τι εκπομπή να κάνω, τι είναι πιο κοντά σε μένα. Το σόι. Αυτά. Και έχουμε μία αγαπημένη καλεσμένη, την το σόι μου, την αδερφή μου, προκειμένου να συζητήσουμε, την Ισμήνη, για να συζητήσουμε για το σόι, όχι το δικό μας μόνο, αλλά γενικά την έννοια. Έτσι, κάποιους προβληματισμούς που είχα και εγώ χθες το βράδυ, καθώς σκέφτηκα βιαστικά, ωραία, ναι, αλλά κάτι πρέπει να πω σε αυτή την εκπομπή, τι θα πω, μόνο story time, ας πούμε, τους γάμους από τα ξαδέρφια μου που έχω πάει. Έχω πάει όντως σε πάρα πολλούς και σε όλους πέρασα πολύ καλά, νομίζω, είχε πλάκα. Εσύ πέρασες καλά.
1: Είναι πάντα μια πρόταση για κοινωνική παρατήρηση, για
0: εγώ πέρασα αρκετά καλά, να σου πω. Αρκετά καλά. Ενώ, εντάξει, αυτό.
1: Εντάξει, πάμε φορές που σε έχει κουράσει και αυτό.
0: Νομίζω η κούραση δεν ξέρω. Δηλαδή, αν δεν συγκατοικείς με σόι, γιατί κάπως το ξεχωρίζω από την οικογένεια. Βέβαια, η οικογένεια είναι και σόι.
1: Ναι, αλλά όταν λέμε σόι, δεν εννοώ την οικογένεια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Γονείς, αδέρφια, θείους, ξαδέρφια, παρμπάδες.
0: Αν θέλεις, μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, σε χωρίς.
0: Δεν πειράζει. Αλλά έτσι που λες. Ναι, για τα σόι, λοιπόν, μιλάμε. Ελπίζω να σας άρεσε σαν θέμα και να... Εντάξει, δεν μπήκε τόσο πολλοί κόσμος να απαντήσει, η αλήθεια είναι, στο σόι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βέβαια, μπορεί να είχα και πιο random, έτσι, απαντήσεις. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον που είδα σχετικά με το σόι, εκτός από μία τηλεοπτική σειρά που έπαιζε, ήταν ότι... Υπάρχουν και παρομοιώσεις ή έτσι μεταφορές με το σόι. Το πιάνεις.
1: Ναι,
0: ναι. Το πιάνεις. ναι. Έτσι...
1: Να δούμε κάποιες από αυτές. Για πώς να βλέπουμε.
0: Τι εννοείς, να βλέπουμε... Ναι, να δούμε κάποιες έτσι...
1: Παροιμίες με το σόι.
0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε Google Search. Το έχω ανοίξει. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, παροιμίες για το σόι. Ως λέξη, μεταφορές, εκφράσεις με το σόι. Γιατί δεν είναι μεταφορές, μην είναι εκφράσεις. Δεν χρησιμοποιείται στην έκφραση χρησιμοποιεί τη λέξη σόι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι,
0: οι πιο γνωστές εκφράσεις και παροιμίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για το σόι. Σόι πάει το βασίλειο. Η πιο κλασική έκφραση χρησιμοποιείται συνήθως όταν βλέπουμε χαρακτηριστικά εμφανισιακά ή συμπεριφοράς να μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά σε μια οικογένεια. Τι σοϊ άνθρωπος είναι αυτός, σημαίνει τι είδους ή τι χαρακτήρας. Κάνει όλο το σοϊ. Λέγεται όταν τα μέλη μιας οικογένειας έχουν κοινά ελαττώματα.
2: Α, κάνει όλο το σοϊ.
0: Βαστάει από σοϊ, νομίζω είναι κάτι αντίστοιχο. Λέγεται για κάποιον που έχει κληρονομήσει καλά ή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οικογένειας, το σόι σου και η βροχή. Χιουμοριστική έκφραση για ενοχλητικούς. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτη φορά το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Παροιμίες λαϊκές. Αυτό σκέφτηκα σήμερα, νομίζω έτσι έχει ένα ενδιαφέρον. Και είχα και άλλα ερωτήματα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί στις απαντήσεις, αν θες κιόλας, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, επειδή ξεκίνησε αργά η εκπομπή, να πάμε να τις βλέπουμε. Ας πούμε, εδώ πέρα ο κόσμος μας απάντησε ότι κρατάει από σόι. Από μεγάλο κιόλας.
1: Ναι,
0: στην πλειοψηφία. Ενώ όταν το ρωτήσαμε αν μιλάει με το σόι του, στην πλειοψηφία είναι θετική. Mm-hmm. Δηλαδή, είτε αυτούς που συμπαθείς, είτε ακόμη και γενικά το σόι σου, νομίζω ότι ο κόσμος επικοινωνεί. Μετά ένα ακόμη έτσι ενδιαφέρον ήταν αν θεωρεί το σόι οικογένεια. Και οι απαντήσεις. Και εδώ πέρα πήρα εγώ τώρα μία πρωτοβουλία, η οποία καίει. Αλλά το βλέπουν ίσως κι άλλοι, κι άλλους κόσμους, ως κάτι τέτοιο. Και βρήκα ενδιαφέροντα
1: ευρήματα,
0: ναι. Θεωρείς το σόι σου οικογένεια. Ναι, απάντησε η πλειοψηφία. Και μετά υπάρχει ένας διαμοιρασμός ανάμεσα στο όχι, το σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και το ότι είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά πώς είναι κομμένη η πίτα. Το 5% λέει ότι το θεωρεί η οικογένειά του.
0: Ναι, και ενώ το άλλο...
1: Ένα-δύο εικοσάρια μοιράζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και στο κοινωνικό συμβόλαιο, ενώ μόλις το 10% λέει όχι.
0: Άμα θες, μιλά και πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Νομίζω ότι δεν μιλάω αρκετά δυνατά.
0: Ωραία, βάλε το μικρόφωνο κοτιτέρα πιο μπροστά σου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι που λες, πάμε να ακούσουμε λίγο Χάρης Αλεξίου και να επιστρέψουμε, λες.
1: Άντε τον να ακούσουμε.
0: Χάρης Αλεξίου, πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω.
1: Πιστεύω, την έχεις τη live, Νεφέλη.
0: Ναι, στον Lex.
1: Τι λες τώρα.
0: 2 χρόνια. Α, όχι, τη δεύτερη δεν βγήκε. Mm. Εντάξει, εγώ παραμυθιάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί.
1: Χάρης Αλεξίου, παρόλο αυτό.
0: Τι.
1: Πάμε στη Χάρης.
0: Τι πάμε?
1: Στη Χάρης.
0: Έχει σταματήσει να τραγουδάει, δυστυχώς. Να. Εντάξει, έχουμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Ελπίζουμε να το βρούμε. Λοιπόν, και που λέγαμε, αν θεωρείς το σόι σου οικογένεια, βρήκα όντως κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα γύρω από το κοινωνικό συμβόλαιο που πήρα την πρωτοβουλία να αναζητήσω, ξέρω εγώ. Είμαι τόσο έξυπνη, ξέρεις. Λοιπόν. Να πούμε και στο Instagram να μας ακολουθήσετε. Έλα, Σάλσα Τελαβίτα Στουντένσια. Ανεβάζω πάρα πολύ ωραία φυσάκια, νομίζω. Για πες, συμφωνείς. Και όχι επειδή είσαι αδερφή μου.
1: Α, ναι, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να ανεβάζεις περισσότερα.
0: Mm?
1: Θα μπορούσα να ανεβάζεις και περισσότερα, πιστεύεις.
0: Ισχύει. Λοιπόν, και μιας και είσαι εδώ, θα μας πεις και περισσότερες ιστορίες από το σόι.
1: Αν θυμάμαι, φυσικά.
0: Άμα θες τη γνώμη σου.
1: Άμα θέλει τη γνώμη μου.
0: Να την πεις. Εδώ το ραδιόφωνο για αυτό το λόγο μας έχει δοθεί.
1: Είναι μια οικογένεια το ραδιόφωνο.
0: Ναι, όντως είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι εξίσου μια κοινωνική ομάδα. Δηλαδή,
3: Άρα αντιλαμβάνεσαι την οικογένεια ως μια κοινωνική ομάδα αρχικά.
0: Ναι, και μια κυρίαρχη που δεν την έχεις επιλέξει ακριβώς. Mm. Αλλά στη συνέχεια κάπως...
3: Παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, θα έλεγες.
0: Θεωρώ η οικογένειά μας, ναι. Μετά το ζήτημα είναι και εκεί, πώς θα συνυπάρξουμε. Ή πώς συνυπάρχουμε. Δηλαδή, όχι μόνο όταν σταματάς να έχεις ανάγκη τον άλλον άνθρωπο για να επιβιώσεις. Γιατί εμείς προς το παρόν το έχουμε ζήσει και ως παιδιά.
3: Όχι, εγώ λαμβάνω την οικογένεια σαν ένα κοινωνικό συμβόλαιο που, ας πούμε, μαθαίνεις πώς να συνυπάρχεις με τους άλλους ανθρώπους και μετέπειτα και κουβαλάς αυτά τα χαρακτηριστικά, ακόμα και όταν αποκολλείσαι από την οικογένειά σου, διότι ενηλικιώνεσαι, μεγαλώνεις, γίνεσαι ανεξάρτητος, οπότε δεν τους χρειάζεσαι να συνυπάρχεται απαραίτητα στην ίδια στέγη, αλλά μέσα από αυτούς αρχικά έχεις μάθει τους τρόπους που θα συνυπάρχεις με τους άλλους ανθρώπους.
0: Ναι. Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, είμαι ευγνώμων για τους γονείς μας.
3: Same, κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει, όντως. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ως τέτοιο, μόνο για την συνύπαρξη. Καμιά φορά εγώ εντοπίζω δυσκολίες στη συνύπαρξή μου.
3: Σε κάποιους τομείς.
0: Τι?
3: Σε κάποιους τομείς, γιατί η ζωή έχει πολλές πτυχές, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Και πιστεύω γενικά ότι όλοι οι άνθρωποι μέσα από τη σκέψη, τη συζήτηση, το διάβασμα, μπορούν σίγουρα, αν έχουν και τη θέληση, να αλλάξουν ή να βελτιώσουν κάποια χαρακτηριστικά. Αν θέλουν να, τι ξέρω, να βελτιώσουμε τη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους και τις ζωές μας.
0: Ναι.
3: Και να είμαστε πιο αλληλέγγυοι κιόλας. Που ακόμα και αυτό δεν ξέρω αν είναι κάτι που το μαθαίνεις μέσα στην οικογένεια. Και πώς, ας πούμε, το σόι συνδέεται με αυτό, με αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Θα το έλεγες.
0: Νομίζω ότι εκεί όμως ξεκινάει το πρώτο ζήτημα. Δηλαδή, ξέρεις τι.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: μέρες. Και θέλουμε να κάνουμε stream out και να ξαναβγούμε στον αέρα. Και αυτή τη φορά, εκτός από τον αέρα του ραδιοφώνου, να βγούμε και στον αέρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέγαμε πριν, λέγαμε ότι η οικογένεια είναι και ένα σύνδεσμος και αφού σταματήσεις να έχεις ανάγκη τον άλλον.
1: Ναι, εγώ δεν έλεγα ακριβώς αυτό.
0: Και εσύ έρχεσαι ως το ζήτημα της συνεργασίας με όλους ανθρώπους.
1: Ναι, της συνύπαρξης.
0: Ναι.
1: Και πώς μαθαίνουμε βασικά την έννοια της αλληλεγγύης. Ναι. Ίσως μέσα από την οικογένεια πρωταρχικά και πώς το σώιο επίσης μπορεί να έχει μια σοβαρή επιρροή σε αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Ανάλογος πώς είναι και οι σχέσεις.
0: Να. Εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν ότι δεν πήγαμε στην επαρχία να σπουδάσουμε.
1: Να.
0: Οπότε, ας πούμε, ένα ζήτημα αλληλεγγύης δεν θα ήταν κάτι τέτοιο. Οι γονείς μας παλιότερα φεύγαν από τον τόπο, φύγαν από τον τόπο τους, ξέρω εγώ, και ανέβηκαν Αθήνα και είχαν γνωστούς.
1: Συγγενείς.
0: Ναι, συγγενείς. Το σόι.
1: Ναι.
0: Για να πιστεύω ότι σε μια αντίστοιχη συνθήκη θα μπορούσαν να είναι και οι φοιτητές.
1: Ναι, μην το φαντάζεσαι μόνο από την Αθήνα. Σκέψου και κάποιος που είναι από τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη είχε επίσης πανεπιστήμια, από τα Γιάννενα. Ναι, έχει ξεφύγει λίγο, αλλά και πάλι και αυτός δεν θα έφευγε αναγκαστικά από την πόλη του. Μετά πάνε τα οικονομικά κριτήρια. Και επίσης είναι φίλοι αυτό με τους γονείς μας. Εξήγει μια άλλη εποχή. Δηλαδή, ακόμα τις αστικοποίησεις, ποιο κλείσει
0: αστικοποίηση. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τώρα είναι.
0: Όλοι έχουν κάπως το.
1: Δεν
0: ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Θεωρώ ότι, ας πούμε, όσο μεγαλύτερο.
1: Για την αλληλεγγύη συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Και το σόι.
0: Ναι, ότι πλέον δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει αλληλεγγύη.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει.
0: Θεωρώ ότι εμείς πιστεύω ότι δεν είμαστε. Τι βιώνουμε σχετικά. Ενώ και. Δεν ξέρω. Δείχνουμε κατανόηση.
1: Δεν ξέρω, είναι σαν κοινωνία τι πρέπει να γίνεται.
0: Δεν είναι κοινωνία το σόι.
1: Α, ναι, ρε παιδάκι μου, δεν είναι κοινωνία. Είναι όμως μια κοινωνική ομάδα. Είναι ένα σύστημα κι αυτό.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν μια θέση, ρε παιδάκι μου, και σε αυτό το σόι.
0: Ναι, καλά, υπάρχουν διαφορετικά είδη. Τα οποία, ας πούμε, προσπάθησα.
1: Α, για στερεοτύπα τώρα.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε τι στερεότυπα.
1: Τι εννοείς με αυτό, κοινωνικά. Ναι, αλλά πώς το προσεγγείς όμως στην ψυχολογία, από την κοινωνιολογία, ανθρωπολογία.
0: Εντάξει, στην ανθρωπολογία είχαμε κάνει ανθρωπολογία της οικογένειας και της συγγένειας.
1: Μαθηματάρα.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν περισσότερο. Αυτό που εξηγούσαν είναι οι συνθήκες, ας πούμε, και των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων επηρέαζε. Δηλαδή, υπήρχε μία επιτόπη έρευνα των Σαρακατσάν.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ακόμη και αυτό, πηγαίνει ο γαμπρός ή είναι ήθη να μείνει με τα πεθερικά. Πλέον, ας πούμε, πιστεύω ο κόσμος πηγαίνει να μείνει μόνος του, μόνο αν οικονομικά δεν είναι πιο συμπιεσμένος.
1: Ναι.
0: Συγκατοικεί με άλλο σοκ. Ή και θα μπορούσε και άλλο ο τρόπο.
1: Είναι και μιλάμε και για διαφορετική οικονομία. Πιθανόν εκεί να υπήρχε, ξέρεις, ο άντρας της οικογένειας που διαχειριζόταν, ξέρεις, τα έξοδα, την παραγωγή και το σπίτι γυναίκα. Οπότε να ίσχυαν άλλο οικονομικά κριτήρια από ό,τι τώρα, ας πούμε, που όλοι εργάζονται και έχουν πρόσβαση στην εργασία και στο μισθό και μπορούν κάπως θεωρητικά, ξέρεις, να έχουν ένα σπίτι δικό τους, να μην απαραίτητα να μένουν οι οικογένειες. Ενώ η ερωτηματολογία αυτό δεν μπορεί να κάνει, πώς είναι μόνο τους. όσοι μένουν μόνο στο παιδάκι μου και δεν συγκατοικούν με γονείς ή μη συγκατοίκους, μένουν μόνοι τους γονείς.
0: Ναι, εσύ το βάζεις σε επίπεδο συγκατοίκησης. Εγώ σου λέω ότι εδώ πέρα το θέμα συζήτησης είναι το σόι. Τέλος πάντων. Α, λοιπόν, θα σου πω ακριβώς κάποιο σημειώσει γι' αυτό. Το και καλά κοινωνικό συμβόλαιο ή τρόπος κοινωνικής. Η οικογένεια δεν θεωρείται τύπος κοινωνικού συμβολαίου στην πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Το κοινωνικό συμβόλαιο προϋποθέτει τη συνολική επιλογή και τη συνένεση ελεύθερων ατόμων που συμφωνούν να ενωθούν. Η οικογένεια βασίζεται σε εντελώς διαφορετικές αρχές. Υπάρχει έλλειψη επιλογής και βιολογική συναισθηματική δεσμή, τους οποίους βέβαια σε περίπτωση που όλα είναι καλά. Δηλαδή, σχόλια.
1: Εσείς θέλετε σε μερικές περιπτώσεις, δηλαδή κάποιος είναι ορφανός.
0: Τι?
1: Κάποιος είναι ορφανός.
0: Όχι.

0: Α, οπότε αν κάποιος δεν έχει μεγαλώσει με πυρηνικά, έχει μεγαλώσει με έναν τέτοιο σε μια ομάδα στην οικογένεια, δεν έχει βιώσει αυτήν την συνέστημα στην
1: καλά, αυτό θεωρώ βέβαια ότι το συνέστημα με αυτό ακριβώς διαφωνώ. Ότι δεν υπάρχουν μόνο βιολογικοί και συναισθηματικοί δεσμοί. Δηλαδή, αν όλα δεν πάνε καλά, ενώ δεν έχει τους γονείς σου να είναι υγιείς κλπ. Και να κατάλαβες, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι τότε να μην υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει συναισθηματικός δεσμός. Μπορεί να θέλεις να υπάρχει συναισθηματικός δεσμός, αλλά να μην γίνεται.
2: Μέσα στην οικογένειά σου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή αν κάποιος σου φέρεται άσχημα, μπορεί να αποφασίσεις να μην έχεις και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Που δεν είναι. Ή σε περίπτωση ακόμη και ναι, που κάποιος δεν έχει κάποιον από τους δύο γονείς του. Ή μετά ακόμη και βιολογικά μπορείς να υιοθετήσεις παιδιά. Ενώ και μπορεί αυτά τα παιδιά να ζήσουν ξανά το κομμάτι του αυτός που με ανατρέφει, ο γονέας ή το σόι, η οικογένεια.
2: Ναι, να νιώσει συναισθήματα που νιώθεις.
1: Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι βιολογικό ή συναισθηματικό. Η έλλειψη επιλογής, εντάξει, προφανώς τώρα όσο περνάει.
0: Ναι, δεν επιλέγεις.
1: Ακριβώς το ίδιο θα κάνεις, αλλά η συμπεριφορά σου το επιλέγει.
2: Αυτό εννοείς, δηλαδή αυτό το feedback σου δίνεις, αυτό θα πάρεις και μετά. Κάθε χρόνο που περνάς και δεν περνάς το παιδί σου, θα έχει ένα αντίκτυπο, ας πούμε, και ισχύεις που να έχεις κοντά του.
1: Βέβαια να σου πω κάτι μαζί με αυτή τη σκέψη μου βασίζεται, βασικά αυτή η σκέψη μου βασίζεται αυτό τι να πω στον φιλόσοφο Αριστοτέλη και τον Ζαν Ζακ Ρουσό που έβλεπαν την οικογένεια στο πρώτο φυσικό πυρήνα της κοινωνίας ο οποίος υπήρχε πριν δημιουργηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο για το κράτος και η μόνη εξαίρεση κοινωνικού συμβολέου είναι ο γάμος. Και νομίζω αυτό ακριβώς ήταν και που μελετούσαμε όσο ώρα κατσανέως. Μετά, πώς το λέμε.
2: Μετά τι
1: είναι. Σαρα κατσανέως. Αν θέλετε μπορούμε να εξερευνήσουμε περισσότερο. Θέλετε να εξερευνήσουμε περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Πήγαινε και 40. Μια χαρά. Θα σας ευχαριστήσω. Θεωρείς το σόι σου οικογενειακό, ο κόσμος απάντησε και εμείς αναρωτηθήκαμε. Οπότε είναι κοινωνικό συμβόλαιο η οικογένεια ή όχι. Τι έπρεπε να καταλήξουμε. Πιστεύεις ότι είναι εκεί. Και εγώ πιστεύω ότι είναι.
2: Ναι.
1: Προετοιμάς το σόι της μαμάς του μπαμπά.
2: Είναι... Ναι. Και τι είχαν τα αποτελέσματα.
1: Της μαμάς, όπ, έπεσε στην αρχή προηγούταν του μπαμπά.
2: Ναι.
1: Και όσοι συμπαθώ, επίσης,
2: θεωρήσω... Ναι, αλλά δεν λες τι είναι τι.
1: Ναι.
2: Είναι το 50% της μαμάς.
1: Το 50% είναι της μαμάς, το 30% είναι του μπαμπά και το 20%
2: όσο είναι συμπαθώ.
1: Όσο συμπαθώ.
2: Το διπλωματικό. Θεωρείς ότι τόσο νοιάζεται...
1: Το θεωρείς διπλωματική απάντηση. Δεν μπορείς να μιλάς με όλους.
2: Ακριβώς, το ακούω.
1: Ενώ όχι να έχεις προ...
2: Όχι καλέ, όλοι άρρωστοι. Άρρωστοι. Άνθρωποι είμαστε. Και δεν έχει σημασία, λεδάκι μου. Γιατί να μην συμπαθείς. Εντάξει, το να πολύ λένε πλοκίες. Άμα δεν είναι κάτι ακραίο, οκ. Okay.
1: Τέλεια.
2: Τέλεια.
1: Θεωρείς ότι το σώμα σου νοιάζεται μόνο για σου. Νοιάζεται για σου για να δημιουργούν πρόβλημα για να βοηθήσουν. Νοιάζεται.
2: Όντως το πιστεύει αυτό ο κόσμος. Εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
2: Και συνεχίζουμε.
1: Η πλειοψηφία είναι το για να γυρνάτε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι.

0: Η αλήθεια είναι πως βλέπουμε τις απαντήσεις και ξέρετε, έχει πλάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο σύντομα. Ένας φίλος μας κρατάει από μεγάλο σόι. Η αλήθεια είναι πως η πλειοψηφία εδώ κρατάει από μεγάλο σόι σε αντίθεση με έναν. Ο οποίος επειδή μιλάει και δεν είναι μεγάλο το σόι του, τέλος πάντων μιλάει με το σόι του, γι' αυτό το θεωρεί και η οικογένεια. Τους θέλει όλους, από όλες τις πλευρές, νοιάζεται. Ενώ αστεία ιστορία με μέλος είναι ότι τον είχαν προειδέψει να του δώσουν παγωτό και να τον κουρέψουν πολύ. Αυτό. Λοιπόν, εδώ κάποιος έχει απαντήσει κάτι πάρα πολύ αστείο. Κρατάς από μεγάλο σόι, ναι. Μιλάς με το σόι σου.
1: Μόνο όσο συμπαθώ.

0: Απλά εντεροτροπή. Απλά. Κατάλαβες τι έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι είχε πάει η γιαγιά στο αεροδρόμιο να στείλει κάτι, όχι δικιά μας, να στείλει κάτι μέλια και η δικιά μας έχει φύγει για το αεροδρόμιο. Με το αεροδρόμιο καιρό τώρα. Περίμενε που μου ωραία γλύπωλα. Για να μπορέσει να πάρει τη χειροποσκευή με μέλια και λιές. Αυτά. Μια χαρά. Παρατέταρτο πήγε. Πάμε να το κλείνουμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή της ισός της φοιτητικής ζωής στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ελπίζω να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να έχω λίγο περισσότερο consistency. Απλώς, πραγματικά, είναι ο χρόνος. Σκέφτομαι μήπως την επόμενη εβδομάδα κάνουμε εκπομπή για την εξεταστική, η οποία είναι απάλευτη και εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρω. Εσείς πιέζεστε, νομίζω όλοι πιέζονται. Λοιπόν, θα διαβάσουμε άλλη μια ιστορία. Με τη μεγάλη μου ξαδέρφη είχαμε αποφασίσει μικρή να ανοίξουμε καφετέρια στην αυλή της γιαγιάς. Χρεώναμε τους θείους με πευκοβελόνες αντί για χρήματα και τους σερβίραμε νερό με λεμόνι από το λάστιχο του κήπου. Το μαγαζί έκλεισε άδοξα όταν η γιαγιά ανακάλυψε ότι είχαμε κόψει όλα τα λεμόνια της και απαιτούσε επιστροφή επένδυσης. Λοιπόν, εδώ τώρα μια αστεία ιστορία. Ο μπαμπάς ήταν μουσικός και έπαιζε σε πανηγύρια. Μια μέρα του Αυγούστου είχε αφήσει το ηχοσύστημα σε ένα φίλο του για να τα φυλάει, γιατί το δικό του σπίτι ήταν μακριά. Ήταν 15 Αυγούστου λοιπόν και ο φίλος του δεν είχε κλείσει τη δουλειά που περίμενε. Κατέβηκε στην κοντινή πόλη και έμαθε ότι ο φίλος του είχε φύγει χωρίς να του πει, και το πανηγύρι ήταν πολύ μακριά. Πάει λοιπόν ο πατέρας και τον βρίσκει, λέει, σε ένα πανηγύρι, τον φίλο του να παίζει με τα ηχοσυστήματά του, έτσι. Μπαίνει κατευθείαν μέσα στη σκηνή. Δηλαδή τώρα τι έγινε, γιατί έχει γραφτεί λίγο περίεργο. Εδώ ο πατέρας αυτός το ηχοσύστημα να το προσέχει ο άλλος. Λέει ναι, θα στο προσέχω. Και έφυγε μακριά για να παίξει αυτός με το ηχοσύστημα. Πήγε σε πανηγύρι. Πω. Και λέει μπαίνει στη σκηνή κατευθείαν. Εκεί έπαιξε ένα τζέρτζελο και πήρε και τα πράγματα. Έχω συνολικά από τα δύο σωγιά και στους δύο ξαδέρφους. Με τους ξαδερφάδες του ενός σωγιού Πάσχα στο χωριό, ανάβουμε μαζί τις λαμπάδες. Με το άλλο, δεν ανταλλάζουμε ούτε τρεις κουβέντες. Κρίμα, δηλαδή να πηγαίνεις έτσι στις εορταστικές στιγμές της Ορθοδοξίας με μια οικογένεια και να μπορείς να συνυπάρχεις με το ένα σου και με το άλλο να μην μπορείς να μιλήσεις καν. Τραγικό. Κλασική ανάμνηση όλοι τα ξαδέρφια να κοιμόμαστε στο κρεβάτι, στο σπίτι των γιαγιάδων, στο χωριό για να βγουν οι γονείς. Να. Όταν ήμουν μικρή, ο ξάδερφός μου, που είναι μεγαλύτερος, μου έπαιρνε τη σκάλιζα και τις έδινε στο σκύλο και είχαν όλες μας τρύπες. Ο προπάπους χουντικός να λέει στα εγγόνια για την προγιαγιά. Νάτι, να γαμιέται, έχει πάει. Τραγικό. Κι εγώ το είπα κιόλας. Όταν ήμασταν μικρές, εγώ και η αδερφή μου, περίπου 9 και 8, είχαμε πάει σε μια εκδρομή σε ένα φιλικό σπίτι

0: στην ηλιόλουστη Ήπεθρο. Εκείνο το πρωινό λοιπόν του Μαΐου, καθώς παίζαμε έξω από το σπίτι, τριγυρνούσαμε, βρήκαμε ενδιαφέρον σε κάτι κουταβάκια που η αδερφή μου αποφάσισε να βαφτίσει. Για να τα βαφτίσουμε όμως χρειαζόμασταν κολυμπήθρα, γι' αυτό και βρήκαμε ένα κουβά και τον γεμίσαμε με νερό με τη βρύση της αυλής. Όταν η μαμά μας ρώτησε τι τα θέλουμε, δεν απαντήσαμε. Απλά στις δείξαμε τα βαφτισμένα πλέον κουτάβια στον κουβά κολυμπήθρα. Αυτό το κοριτσάκι είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Λέει εδώ. Της δείξαμε τα βαφτισμένα πλέον κουτάβια στο κουβά κολυμπήθρα. Τα άφησαν εκεί να επιπλέουν. Εντάξει, τα παιδάκια έχουν φαντασία. Ό,τι βλέπω. Σε καμιά βάφτιση θα το είχαν δει. Εσύ, πότε είναι ο γάμος του ξαδέρφου? Τώρα, τον Ιούλιο. Όχι, δεν λέω την Άννα. Τι εννοείς, ρε? Τέλος πάντων, μια χαρά. Προτιμάζω σε την μπαμπάρη της μαμάς, το είπαμε. Φέρεις το σόι, νοιάζεται ή μόνο για το σου. Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω... Να, το κρατάμε, πάμε με την ίδια ψυχία. Νιώθεις ντροπή για το σόι σου?
1: Πώς μου γράφει όχι?
0: Ναι. Τι νιώθω, πράγμα. Τα τραγούδια International Love λέει γιατί είμαστε διασκορπισμένοι. Εν τω μεταξύ, ένας γύρισε και είπε ότι έχει. Λέω εγώ εδώ πέρα, πες μια ιστορία με μέλος από το σοκ. Και απαντάει ο άλλος. Ποιο από όλες να πρωτοπώ. Αφού τελικά δεν είπε καμία, ρε φίλε. Δηλαδή, πια να πρωτοπείς και εν τέλει. Εντάξει τώρα αυτό.
2: Τίποτα.
0: Τέλος πάντων, πάμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Λοιπόν, κέρδισε και ο Ολυμπιακός σήμερα. Α, λοιπόν, υπάρχει, να ξέρεις, και μία φεμινιστική κριτική της Κάρολ Πάτμαν που συνέδεσε το κοινωνικό συμβόλαιο με την πατριαρχική οικογένεια. Το οποίο, ας πούμε, συνδέεται με το γάμο που υπονοήθηκε και το οποίο, ας πούμε, εμείς το έχουμε κάνει στην ανθρωπολογία. Δηλαδή είναι αυτή η δεσμή. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, άντε να επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω ότι την εβδομάδα να πάει καλύτερα. Ίσως της φοιτητικής ζωής. Έτσι είναι τα πράγματα. Μπορεί να πηγαίνουν, να μην πηγαίνουν. Το ζήτημα, παιδιά, είναι η πειθαρχία και να πηγαίνει. Δηλαδή, να καταβάλεις όσο μπορείς. Ακόμη και σε μέτριο. Όταν μπορούσα να το είχα φύγει το μικρόφωνο, δεν το έκανα. Έχω άδικο.
2: Όχι,
0: είχα
2: σκεφτεί.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέω σε
0: άλλο. Εντάξει, κάποιες στιγμές τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να είμαι τέλεια.
2: Σε καταβάλει καθημερινότητα για το κάθε μέρο που τα
0: βάλω. Με καταβάλει καθημερινότητα. Αύριο πάλι δουλεύω και θα το.
2: Οριακά θα μου δώσει άδεια.
0: Τώρα τι είπα ο Νεάρ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εντάξει, κάνουμε συζήτηση.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άδεια.
0: Ναι, νιώθω burnout. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
2: ακρόαση.
0: Για την ακρόαση και που κάνετε παρέα. Την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να είναι καλύτερο. Η αλήθεια είναι. Και θα είναι όντως. άλλο. Να χαιρετήσουμε αν έχουμε και κανένα φίλο στο chat. Ωραία. Στάθη Ψάλτη. Γεια σου. Γιατί η γλυκιά μου κλαις, κανείς δεν κλαίει.
3: Κανείς δεν τραβηγά.
0: Το σόι, αυτά.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.